0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Όπως πρέπει, είναι πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα. Καλημέρα και καλό μήνα, γιατί σήμερα είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ εννοείται στο πλευρό μας και παρέα μας έχουμε τη Vodafone, και για αυτό το μήνα με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά ακόμη, παιδιά. Είναι και λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από πού να ξεκινήσεις και από ποια σειρά να ξεκινήσεις. Λοιπόν, σας έλεγα ότι κάπως έτσι παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τα γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις, ρε παιδί μου, με βάση τα κριτήρια γεύσης σου, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, και πρωτότυπα και πρότυπα με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα, και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πώς ξεκινάει ο μήνας σας, με τι διάθεση? Θέλω να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Είναι η αρχή του μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάθεση να είναι ανεβασμένη, να ξέρετε. Οπότε σήμερα θα το πάμε έτσι. Θα το πάμε χαμογελαστά, θα το πάμε ευδιάθετα. Μπήκε ο Οκτώβρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη ώρα. Παρέα θα είμαστε, μη φύγει κανείς.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό σφαίρα.
2: Να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη ώρα. Παρέα θα είμαστε, μη φύγει κανείς.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό.

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε και έχουμε και τις αποκλειστικότητές μας. Το τραγούδι αυτό που το ακούτε μόνο στο Σφαίρα 102,2 και μιλάω για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, Χάρτινες Αγάπες. Οπότε προγραμμάτισε το Νίκο σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ένα τραγούδι τραγουδάρα, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα ωραία τα νέα, τα βασικά τα νέα που πρέπει να τα φωνάζουμε δυνατά, γιατί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Όμως, στο πεδίο του Άρεως θα είμαστε εκεί και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή από τις 12 μέχρι τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί. Θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greecerace.gr και πραγματικά ραντεβού εκεί σας περιμένουμε όλους. Για πάμε να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber και εκεί μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε Instagram, είπα και του Νίκου, και Νίκος Καλούδης στελεία οφισού. Παιδιά, έχω λίγο χαζέψει πρωί ακόμα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι για τα καλά. Δικαιολογήστε μας λίγο κάπως. Να πω ότι έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Πατήστε και θα τα βρείτε όλα, αν και τα ξέρετε, γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι η πολύ πιστή ακροατή.

0: πρωινού του Σφαίρα. Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στοίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το ίδιο και το ίδιο.
2: Με τη φωνή της λογικής.
1: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για πέτσι ευνοϊκούς τους λόγους, δεν χρειάζεται να μου δώσω δικαιώματα. Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο 2 φορές. Από ραδιοφωνική
2: έρευνα.
1: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, γιατί είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό Σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό Σφαίρα. Γράφει μέσα στο mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, λέγαμε. Ακούμε μόνο πρωινό Σφαίρα.
2: Τσακωτούσα πια κάτω.
1: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο, έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Τώρα την κυρία.
1: Μα τους λέει, δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό Σφαίρα ακούμε.
2: Ντροπή.
1: Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι η έρευνα. Περίμενε.
2: Μήπως κατά τύχη.
1: Μήπως είναι έτσι η έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι η έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται οι έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου είχαν εντύπωση αυτό. Το νέο, εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
2: Βέβαια, μήπως ακούτε και βραδινό.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Καταρχάς, αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
2: θέλει,
1: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
2: Σιγά το νέο.
1: Έχουν περάσει 6 μήνες. Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
2: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
1: Παναγή, μπορείς να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος μου βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν...
2: Σηκώνεται δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα το... καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
2: Μα να μην καταλάβω.
3: Κάτσε, αφού υπάρχει.
1: Σου έχει στήσεις, το είπα.
3: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι λοιπόν, κάνει, κρεμάει τον μπουρνούζι.
2: Ναι, αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η όρεξη του.
1: Ρε, παιδί μου, το έχει φύγει η όρεξη, ούτε μόνο μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπο.
2: Μα σηκώνεται, πώ πέβε.
1: Δεν θέλει, ρε φίλε.
3: Με σπαλιάρε. Κάτω, κάτω.
4: Μήπως περνάει ανθρώπαυση.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπαυση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Νιώθω, μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της το πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε
2: έχει
1: να κάνει διάφορα
2: κάτι
1: πράγματα.
2: Στην εμφάνισή της, λέει κάτι
1: δεν έχει
2: τέτοιο,
1: εμφάνιση έχει. Τίποτα, ούτε κανένας είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
2: Γιατί?
1: Δεν γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
3: Το
1: δικό μας το δίλημα.
4: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
1: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
4: Τι, ποιο είναι το δίλημα.
1: Τι κάνω από εδώ και πέρα.
2: Τι κάνεις.
1: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, τι ισχύει. Το
1: επιβεβαιώνει. Μετά από 25 χρόνια αγάπης μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε 2, σε 5 μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
2: 15 λεπτά.
3: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
1: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
2: Σιγά μου περιγράφεις και μισό.
1: Στην 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
2: Άντε ρε, αποκλείεται.
1: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
4: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
1: Κάνει.
4: Και τι του
1: δεν με ακούς, Ρενάση.
4: Προφανώς η γυναίκα
1: ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
4: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, okay, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
1: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο του... να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
4: Προφανώς, για να μας το γράφει, συμβαίνει.
1: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
2: Εγώ αφή, εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θάνο ασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
4: Ναι, γιατί
2: δεν γίνεται
1: δεν έχει πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ότι
2: δεν μα δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
4: Τι μωρό είσαι εσύ.
3: Ταρτούφο.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
3: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
4: Ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
4: Ναι, και αν δε, δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος, να προσπαθήσει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
2: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
3: Μήπως είχε. Τι να το
4: πει. Πες ρε Κολπατζή.
2: Να το κάνουν λίγο πιο κίνκι το θέμα.
3: Πες ρε Παναγί, βάλε μας στάδι τα τσεκάλις. Πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω. Αλήθεια, φτιάξε μας.
2: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
3: Έλα,
2: να συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
3: Χειροπέδα.
2: Κανένα.
1: Δεν μιλάμε σοβαρά.
2: Ολόσωμο
1: δερμάτινο.
3: Ολόσωμο δερμάτινο.
1: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες με, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα. Είναι
2: λάθος. Μα έχω.
1: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
2: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί όλο.
3: Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
1: Αν πραγματικά από μια φορά να πει.
2: Για ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
3: Πάνα το.
1: Βλακίες, δηλαδή, ειλικρινά το λέω τώρα.
2: Δεν λέω βλακίες.
1: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
2: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει σεξ. Ωραία, ας μην κάνει.
1: Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
2: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
1: Θα έμενε μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
2: Όχι.
1: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
2: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
5: Όχι, Παναγί μου, δεν το
6: έχουμε περάσει. Όχι όλοι.
4: Ένα χρόνο.
5: 6 μήνες.
2: 6 μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να.
4: Για ιατρικό λόγο.
6: Για εγκυμοσύνες, λες, για ιατρικό λόγο.
4: Α, εγώ παιδί,
2: δεν είναι κάτι.
6: Υγιές είναι να κάνεις.
2: Δεν είναι κάτι 6 μήνες.
4: Αφιάνεις πώς.
2: 6 μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή 6 μήνες.
1: Πάτε πάλι.
2: Δεν θέλει.
1: Αλλά τι είναι αυτό το παιδί.
5: Τώρα δεν είπες, δεν είναι τίποτα.
1: Για άνοιξτε λίγο ρε πάρα.
4: Ούτε μόνος του.
1: 2-11-7. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σας έχει συμβεί.
2: Αν σας περπατάει και θα ολοκληρώνεις.
1: Ή αν σας συνέβαινε, τι θα κάνατε.
4: Μόνο μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
1: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
5: Είπες πόσο χρόνο είναι.
1: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Κουτμονή,
1: καλλιόπη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχεις κάτι.
3: Δεν πρόλαβα να πάρω
1: μια
3: πληροφορία.
1: Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, καλλιόπη. 2-11-7-0-7-9-31.
3: Να το.
2: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλες.
3: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Είστε τώρα, γιώφ.
7: Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σας. Σας ακούμε.
7: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
3: Όπα.
1: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
7: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
1: Ναι.
7: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
2: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο σύζυγος.
1: Να μιλήσει τη γυναίκα.
2: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε ρε Γρηγόρη, μην αντιδράσει έτσι.
7: Για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
2: Α, αυτό.
7: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία, ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά ψυχολογικά, με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα, να μην κάνεις.
7: Υπάρχει. Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
1: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο, δύο χρόνια,
7: για πάντα.
1: Τρία χρόνια.
7: Νομίζω
1: για πάντα. Και για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
4: Ποιο? Ναι, και εγώ το δέχομαι.
2: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
4: Ναι.
2: Και το δέχεστε όλοι.
4: Ναι.
2: Okay.
1: Εσύ θα χωρίζεις?
7: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία.
2: Μα τι λέτε?
7: Και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία, παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.
2: Ναι, θα καθόσαστε δηλαδή χωρίς να κάνετε σεξ μια ζωή.
7: Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία, η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο, να επανέλθει πάλι.
3: Σωστό.
1: Αυτά λέω, οπότε, υπάρχει, άρα ουσιαστικά αν δεν επανέλθει, Υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή, τώρα βέβαια πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
2: Από 2-3 χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε, μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί? Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση να δεις τη ζωή της που να μην θέλει να τα ακουμπήσεις. Τι θα κάνεις, θα πάει να βρεις μια άλλη να κάνεις σεξ.
2: Γρήγορη μου, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες.
1: Άρα μετά από ένα χρόνο.
2: Μετά Γρήγορη μου, συγγνώμη που στο λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
1: Πες την απάντησή μου, το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλει να τα.
2: Συγγνώμη που στο λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρες στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένος και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορες μια ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τις ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
2: Μη μου το πας τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικός λόγος, δεν το συζητάμε.
1: Τι θα κάνεις, δηλαδή.
2: Αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη δεν είμαστε αντρόγινο, δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Δεν έχω όρεξη. Σημαίνει ότι δεν το κάνει η γιανάζια. Δεν της βγαίνει. Ωραία. Τι το κάνεις εσένα σαν άζι.
2: Μα άμα εγώ όμως δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω.
1: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί της γιατί την αγαπάς.
2: Μα τι λες τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
1: Άρα δεν θα μείνετε.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
1: Άρα δεν θα περιμένετε.
2: Εννοείται πως όχι.
1: Ωραία, okay, το δέχομαι αυτό. Γυναίκα λοιπόν αυτή που μας δίνει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ θα περιμένω.
2: Εντάξει. Και πώς θα ξαναβρεις, ρε
7: παιδιά. Παναγία, άκουσε με λίγο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μικρός ακόμα για να καταλάβεις ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση.
2: Ναι,
7: αυτό
2: πάλι
7: μπορεί να κρατήσει και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνεις την πόρτα μετά από 6 μήνες ένα χρόνο γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Και γιατί, θυμίσαι μου το όνομά σου.
7: Κατερίνα
2: μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω. Δηλαδή γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση.
7: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου, ναι, δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο.
2: Ένα-δύο χρόνια όχι.
7: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος,
2: ναι,
7: μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει εκείνη, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
2: Σωστό. Εννοείται.
7: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
7: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα σου προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
2: Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή γιατί να κατανοήσω εγώ έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη και να μην κατανοήσει εκείνη εμένα που έχω όρεξη ή το ανάποδο.
7: Μα πρέπει να το κατανοήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας, δεν είναι θέμα παραξενιάς, δεν είναι θέμα... Είναι ψυχολογία, ορμονικό κλπ.
2: Ναι, πάμε να σε βοηθήσω να το λύσουμε. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει αντρόγινο και γάμος, αν δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι.
1: Ακόμη,
2: στο μυαλό το δικό μου. Μετά πάμε να το αφήσουμε να μείνουμε φίλοι. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να πάρουμε και μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Υπάρχει και από τις Κατερίνες, όπως είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που παίρνουν τώρα μηνύματα, ότι και αυτοί θα περιμένανε.
2: Όπως κάποιοι όρεξη.
1: Όπως κάποιοι δεν περιμένανε.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγία.
2: Όχι,
1: μου, κύριε μου.
2: Καλύστερα του κόσμου.
1: Ναι,
8: γιατί σας εξηγεί ο Παναγής και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
2: Εννοείται, αυτό το δεν το συζητάμε.
1: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα το δεχόσουν.
2: Καλά, προφανώς.
1: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
2: Καλά, για 30, όχι για 62.
1: Για πάντα.
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
2: Ναι, θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
1: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς.
2: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
1: Πώς αλλιώς, ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
2: Ένα ρωστάκο, πες τα πάλι. Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
1: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν άνθρωπο ενώ ότι
2: όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
1: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
2: Είναι Γρηγόρη, τώρα το τραβάς άκρα.
1: Έλα Παναγία μου, κάνεις λάθος φίλε. Ξέρω ανθρώπους τώρα, συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι φίλε που πήρες?
8: Μανώλης.
1: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο. Μανώλη, άκουσε με λίγο. Επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξανε στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. από όλη ενός ανθρώπου.
2: Ωραία.
1: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
2: Okay.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι από ένα δικό τους άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σαν τυχή απόλαυση.
1: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να κάνει ξανά.
2: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
1: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι αυτό. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
8: Είναι η άποψη του Παναγίου.
1: Βεβαίως, σεβαστή.
2: Εννοείται.
8: Κοίταξε, Γρηγόρη, δεν μπορώ να πω αν τα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
2: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
1: Μάλιστα.
8: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
3: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Θέλει προσπάθεια.
8: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια, όλοι έχουμε τις τραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας ξεσπάμε. Έτσι, κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, αλλά. Όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπό μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
1: Συμφωνώ,
8: δεν βλέπω.
1: Αλλά έχεις περάσει.
8: Να πάμε να μείνουμε στο σπίτι μας στην κάτοικη.
1: Βέβαια. Έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά και είναι μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
8: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
8: Καλημέρα,
2: Μανώλη.
1: Θα το σχολιάσω αυτό που είπε στο τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Για ένα τελευταίο. Εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
2: Μας το κλείσαν.
1: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε γραμμή, ρε Παναγία. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
3: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννήσει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Πέφτει η γραμμή.
4: Του πέσε.
9: Στις πισίνες, γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Το VitaFix Immuno περιέχει σε ένα ζελεδάκι βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, ενώ τα...
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Για πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Πάω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Χθες δεν μας τα είπε και πολύ καλά ο καιρός, πολύ μουντήλα και πολύ νωρίς. Μέσα Σεπτέμβρη και χειμώνιασε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε καλοριφέρ. Το πετρέλαιο τα μαθαίνετε. Τέλος πάντων, μην ξεκινάω έτσι αρχή του μήνα, πάμε και ερχόμαστε.
10: Δεν θέλουμε άδεια.
11: Σύνταξη θέλουμε.
12: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κνήπια σε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: 2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλημέρα και καλό μήνα για ακόμη μία φορά. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Για εσένα που έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζουν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι έχουμε τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, εδώ εγώ το πρωί μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10. Νταν να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και Πέμπτη σήμερα και ξεκίνημα του μήνα θα έχουμε και μια εικόνα για Σαββατοκύριακο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για πάμε όμως, Νίκο, πάτε το να ρίξουμε μια πρώτη ματιά για τους πολύ πρωινούς.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 1η Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Αθήνας θα έχει αυξημένη συννεφιά και λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχόπτωση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 15 με 20, όπως είπαμε, τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου, τις βραδινές ώρες θα έχουμε σταδιακή βελτίωση με λίγες νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά εγώ εντάχει. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια τόσο για σήμερα όσο και για το τι εικόνα έχουμε όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο.
2: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, συνεχίζουμε πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο www.day.gr. Να πω μια καλημέρα στον Μπάμπη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram και λέει: Παναγή, πόσο ωραία και λαχταριστά φαίνονται αυτά που έχει ανεβάσει και δίνει giveaway. Μέχρι και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: Μπήκα και παρήγγειλα, τα έλαβα σε δύο μέρες και είναι καταπληκτικά. Γιατί ξέρουμε τι ανεβάζουμε, το τσεκάρουμε πρώτα. Και μιλάω φυσικά για το giveaway που τρέχει στο Instagram το δικό μου από τη Διαμαντούλα, τη φίλη μου, διαμαντούλα.gr, το site της, με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα παραδοσιακά, τα αγνά, τα ποιοτικά προϊόντα. Από εκεί έξω από τη φύση που βγαίνουν και τα μαζεύουν μόνο αγνά. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Αυτά που ξέρει ότι αξίζουν. Αυτά μπορείτε να βρείτε στο διαμαντούλα.gr. Από μακαρόνια, από γλυκά του κουταλιού, από τραχανά, από... και τι δεν έχει. Μέλι, μέλι αγνό, ωραίο, καταπληκτικό που μοσχοβολάει πραγματικά. Και μπείτε στο Instagram μου, Παναγής Τζορτζάτος, να λάβετε μέρος στο giveaway. Είδατε, εγώ σας τα λέω. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: 30 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
1: Από το, εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πούλιο Χουλιάρα.
3: Ναι. Κύριε Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε Πούλιο Χουλιάρα.
4: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογία να
3: ευλογείτε. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
4: Μου είπε και ο πάντερ Καλίνικο που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
4: Θα είμαστε 10.
3: 10, είστε πολύ.
4: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπιπτες εσάς, γιατί εμείς έτσι τέλειως θα έρθουμε.
3: Εγώ
4: θα έρθουμε.
3: Είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα μάλιστα. Τα ρυθμίζω.
4: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
4: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι... Εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου...
3: Πόσο παλιοί?
4: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59 με 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
4: Εγώ είμαι 63. Εγώ είμαι 63. Αλλά είμαστε ενεργοί ακόμα, εμείς παίζουμε πολλά σφαίρα ακόμα.
3: Είστε ενεργοί
4: ως παλέμαχοι.
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
4: Ως παλέμαχοι, μ' ακούτε?
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
4: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω, ναι.
3: Α, το σώμα του κυρίου να το πίνετε, κύριε, συχνά.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα Χούλιο.
4: Ναι.
3: Είστε μεγάλη ομάδα. Πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς συνδέεστε?
4: Ορίστε.
3: Πώς συνδέεστε?
4: Είμαστε από μια περίπτωση.
3: Ηρεμία τώρα που μου δώσε ρόλο.
4: Έχουμε έρθει στο Άγιο Όρος, έχουμε πολλές φορές αυτή με την παρέα.
2: Παρθένα Ιουλία.
3: Παρθενία.
2: Παρθένα Βερίνα.
3: Έρχεται η Παρθένα Βεργινία. Βαρβάρα τη λένε, όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
3: Ξύπνησε ο Χούλιο.
1: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
4: Έλα και πάντρε Καλλινίκη.
1: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα.
0: Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, ο Νάνση Αντωνίου, Σφαίρα 102,2.
5: Ρε παλιότερα.
3: Σας τις σκάσαμε.
1: Υπέροχη. Νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς.
5: Ρε παλιότερα.
1: Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικίνδυνη επίσκεψη.
6: Τι γλυκός άνθρωπος φαίνεσαι εσύ. Πραγματικά.
1: Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβρητα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
6: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι υπέροχος.
1: Μόνο, τίποτα.
6: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
5: Και σήμερα έγινε
3: Αγάτης Παναγής. Γεια σου
6: Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
1: Πάμε για το τουρνουά.
6: Γεια σου Χούλιο.
7: Έχω μια απορία.
8: Ναι.
7: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
8: ναι,
7: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
8: Σοβαρή ερώτηση.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

Κάπως έτσι ακούσε ένα μπαμ και πέφτει το κινητό σου και σπάει. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί σου έχουμε τη λύση. Γιατί σου έχουμε τη λύση όμως, δεν ξέρεις. Γιατί έχουμε Vodafone Tech Heroes. Κάνει τη συσκευή, την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα σου, προτείνει τη λύση χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και σίγουρα δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone ή Vodafone.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Για να πάμε και στο ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα παρέα μέχρι και τις 10.

0: αγαπάμε και μας αγαπάνε. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Α, καλημέρα και καλό μήνα για ακόμα μία φορά.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: θυμάστε?
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σφαίρα 944.gr.
12: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
13: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
14: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
12: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα.
14: Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής.
12: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
15: Solo divani di qualità.
16: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου!
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Να τα προσκυάσω!
6: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
5: Γιώργος Διαλός.
7: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
8: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
5: Να σε δω.
9: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία.
7: Κουκλής.
8: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
5: Να σε δω.
9: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: 2,2 μπήκε και ο Γιώργος. Ρε Γιώργο μου, λίγο υπερβολή όμως τώρα, ε. Μπλούζα, φούτερ, μπουφάν. Δεν είναι, δεν το Δεκέμβρη τα βάλεις.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο, σκατό καιρό από αυτό το πράγμα. Δηλαδή που ξεκινάει και νιώθει ότι κρυώνει και μετά πιάνει ζέστη.
0: Ναι,
1: ξαφνικά
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: που φορά,
0: ναι.
1: Θε να τα βγάλει, θε να βγάλει το πετσί σου ξαφνικά. Αρχίζει ναι. Και δρώνει μέσα στα μάξι.
0: Γιώργο, πότε ήταν η τελευταία φορά? Καταρχά, καλημέρα, καλώ ήρθατε σήμερα. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, 1η Οκτώβρη.
1: Μπράβο.
0: 7 λεπτά μετά τι 7 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγε για ψώνια να ψωνίζει ρούχα? Δικά σου, για σένα.
1: Πολύ συχνά κάνω ψώνια, γιατί.
0: Όντως.
1: Επειδή με βλέπεις 15 χρόνια, 15 χρόνια κάθε μέρα, ξέρεις όλα τα ρούχα μου.
0: Όλα.
1: Έχεις βαρεθεί. Θες μια αλλαγή. Σε μένα. Όχι σε σένα. Βλάχο που μόλις έρνουν τις βερμούδες να μου τις έρνονται κάτω μέχρι τον αστράγαλο.
0: Είναι στυλ, είναι στυλ.
1: Τι στυλ, μωρέ.
0: Γέρο μπαμπάλα, δεν ξέρεις.
1: Να
0: το στυλ.
1: Πάμε, πάμε να παίξουμε έξω.
2: Τι έγινε η τσάντα του γιατρού?
0: Α, ναι, πού πήγε η τσάντα του γιατρού, ρε.
2: Τι λέγατε για
0: στυλ, γιατί πράγμα.
1: Του έλεγα. Επίθεση, αήθεια επίθεση για άλλη μια φορά. Μου λέει πόσο καιρό έχεις να πας για ψώνια. Άκου τη...
0: Μα φοράει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ξέρεις, νομίζω ότι περνάει όλο το βράδυ πριν κοιμηθεί και λέει τι θα το πω

0: πρέπει να το πικάρω.
1: Και θέλω να σου πω ότι είσαι παράξενα καλός μαζί του.
2: Γιώργο μου.
1: Πρέπει να τον αγαπάς πάρα πολύ.
0: Δεν φτάνω επειδή άλλαξε θέση.
1: Με άλλον
2: Γιώργο μου. Παφ. Άμα έχει οικονομικό θέμα, πε μου να σου βγάλω καμιά δωρε πιταγούλα.
0: Πολύ σκληρό.
1: Φύγανε, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έξω κάνει λίγο κρύο. Εσείς έτσι που μας ακούτε τώρα πριν βγείτε, έχει λίγο μια παράξενη κίνηση στην Εθνική Οδό. Χωρίς να καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Μακάρι αν έχει γίνει κάτι να είναι μόνο υλικές ζημίες, γιατί εμείς έτσι η καθημερινή της Εθνικής.
2: Εγώ πάντως που είμαι εδώ από τις 6 και έχω ρίξει μια ματιά, δεν
1: έχει γίνει. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα.
3: Τώρα είχε.
1: Αλλά
3: τώρα.
1: Πάνε σημειωτών από εδώ και κάτω. Δηλαδή από την Αττική Οδό και κάτω προς Πειραιά.
3: Είναι μερικές μέρες που λες, παιδί μου, τι έγινε τώρα.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, πού είναι τα τσιρτζίκαλά σου εδώ πέρα το σαν σήμερα.
2: Τσιρτζίκαλα.
1: Ναι, πώς είναι λίγο. Τι κάνετε.
2: Πείτε λίγο πώς περάσατε χθες.
1: Έχουμε.
2: Κάνατε.
0: Δεν πέρασε και πολλές φορές. Από τότε που είδαμε την όμορφο φατσά σου.
1: Έλα,
3: την έρχοντα μου τσουνάρι.
2: Να σας πω μετά, πείτε, θυμίστε μου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και την Θηρεσία.
3: Τι συμπήρεξε για τον Ανανία και τον Θηρεσία.
1: Σήμερα πέρας. Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ. Α, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ της Ελλάδας, ρε παιδιά.
0: Χρόνια
1: πολλά. Βάλε την τραγούδια αυτό, ρε φίλε. Αφιερώσουμε σε όλα τα καφέ της Ελλάδος που μας ακούνε από άκρη σ' άκρη, σε όλους τους λάτρεις του καφέ. Έτσι, αυτό το τραγούδι. Και μετά να πάμε στο σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων επίσης. Όταν γίνει ο παππούς. Και αυτό θα μπορούσε να πει.
2: Σε όλους τους ηλικιωμένους.
1: Και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Ποιο θα βάλετε τραγούδι, θα βάζετε. Ωραία, σας είπα. Για τον καφέ, για τον Άδωνη. Για τους ηλικιωμένους όταν γίνει ο παππούς. Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Τι τραγούδι θα βάζατε,
2: Γιώργο.
0: Πίνω μπάφους και παίζω πρόεδρο.
1: Καλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για τον. Γιατί ο καφές είναι ο καφές. Και να πούμε καταρχάς. Θυμηθείτε τους ηλικιωμένους, θυμηθείτε λίγο τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Θυμηθείτε λίγο όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν απλά ένα τηλεφώνημά σας. Και έτσι πάρτε και τον παππού και τη γιαγιά σήμερα, αν έχετε και έχετε το προνόμιο να ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας. Οπότε να είναι όλοι γεροί. Λοιπόν, πάμε για καφέ. Χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ του κόσμου!

0: είχε φανταστεί αλλιώς το τραγούδι, το γρήγορο ήθελα να το πάμε στον Άδωνη εδώ.
1: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν.
0: Τα live είναι πιο γρήγορο που πηγαίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ. Σε όλα τα καφέ που σήμερα γιορτάζει ο καφές. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνουν και κάτι εκδηλώσει εδώ στην Αθήνα, κάτι πράγματα γίνονται. Αλλά πάμε να δούμε και το σαν σήμερα τι έχει γίνει 1η Οκτωβρίου του 2000 πόσο, το 1900 πόσο, το 800 π.Χ. πόσο. Έγιναν πράγματα. Γιώργο Δένο.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
4: Σαν σήμερα λοιπόν το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA, που είχαμε τη χαρά να στείλουμε και εμείς τον εκπρόσωπό μας εκεί, τον Παναγίτη Τζορτζάτο.
0: Αχα!
5: Ναι, πάρες μας λίγο που έχεις το Port Canaveral. Εννοείται.
0: Το Port Canaveral, ναι. Port Κατσίκι.
5: Έχω πάει, ρε. Είναι πριν το Μαϊάμι. Έφυγα από Φλόριδα. Ακούστε, ρε, να μάθω.
0: Πριν την Καλλικράτη είναι. Βρεάσε τώρα να μας πεις που πήγες Port Canaveral.
4: Είσαι Πορτόκαλος.
0: Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Τι έγινε με εκείνο το παράρτημα της NASA που είχαμε γίνει στην Καλαμάτα?
4: Ναι.
0: Δεν είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή για NASA. Υπάρχει εκεί κάποιος που πληρώνεται ακόμα?
4: Πώς δεν υπάρχει? Γεμάτο είναι διάβλιο.
0: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία εκεί πέρα? Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος εκεί της NASA που έφτιαξαν εδώ στην Ελλάδα, ποιος είναι εκεί?
4: Δεν υπάρχει μια μόνιμη θέση.
5: Ποια γυναίκα διάβασα ότι μετακομίζει?
4: Με δύο ρακέτες πινκ-πονκ.
5: Έτσι κάνει χωρίς να
0: κάνει τίποτα.
5: Ποια γυναίκα διάβασα ότι θα πάει μόνιμα στην Καλαμάτα, θα μετακομίσει τώρα τελευταία? Η Νίκη Κάρτσονα.
6: Αυτή μένει εκεί πέρα χρόνια.
5: Λέει φεύγω από την Αθήνα, αφού έτσι δήλωσε.
4: Ας μείνουμε λίγο στον Έλληνα που δουλεύει στο...
0: Δεν ξέρω αν είναι ένας ή αν είναι πολύ, ρε φίλε.
4: Ένας είναι και κάνει κουμάντου, λέει.
5: Γιατί κάνουνε κουμάντο στους πυράβλους?
4: Ναι, έρχεται άλλος, ρε παιδί μου, από τη Σελήνη και του λέει: «Έλα Σελήνη, εμένα άκου! Όλο δεξιά πάρτο! Μην κοιτάς καθρέφτες!»
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει.
4: Σελήνη, έλα! Όπα!
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει τι έγινε αυτή η ιστορία με την NASA, με το παράρτημα, πώς το λέγανε εδώ που φτιάξαμε, NASA Greece. Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν πήγε τυχαία, έγινε.
4: Όχι.
0: Γιατί καμιά φορά και ακόμα και αν δεν έχει πυράβλους, βλέπεις κανένα.
4: Να δεις τον πυράβλο. Και άκουσα ότι ο Τζίμι Χέντριξ κηδεύεται στην πατρίδα του στο νεκροταφείο Greenwood Memorial κοντά στο Σιάτλ 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Και έβλεπα χθες μια συνέντευξη του Άλις Κούπερ, ο οποίος έλεγε για τα ναρκωτικά που κάνανε εκείνη την εποχή όλοι οι superstar. Και λέει ο Τζίμι Χέντριξ, έτσι έφυγε, λέει. Γιατί. Τώρα.
6: Θα
4: μιλήσω ανοιχτά.
6: Έλεγε
4: για την κοκαίνη. Και έλεγε η κοκαίνη, λέει. Μας λέγαν όλοι ότι αν την καπνίσεις, λέει, την κοκαίνη, δεν παθαίνεις κάτι, δεν εθίζεσαι. Τεράστιο λάθος. Και αρκεί βάζει τα γέλια, λέει, τεράστιο λάθος. Αυτός ήταν ο δρόμος, λέει, όλων των μεγάλων καλλιτεχνών, όπως της Τζάνις Τζόπλιν, του Τζίμι Χέντριξ.
5: Την καπνίσανε την κοκαίνη.
4: Και του ιδίου, ναι, πάντως, να φτάσουν στο crack cocaine, που είναι σκληρές. Σκληρά πράγματα, είναι αληθινά, έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που έκανε χρήση ναρκωτικών που να είπε ποτέ κάτι καλό. Δηλαδή αυτό το λέω για να κλείσουμε έτσι το θέμα, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
4: Αυτό ήταν το μήνυμα του Άλις Κούπερ.
0: Ότι μακριά από τα ναρκωτικά.
6: Ότι
4: ακριβώς που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του και τη γλίτωσε από το θάνατο, λέει. Οτιδήποτε δηλαδή, να σας λέει, μην, ναι, δεν εθίζει.
0: Μην παραμυθιάζεστε. Όπως λένε και για τον Πάφο. Ας πούμε ότι τα ελαφρά ναρκωτικά δεν δημιουργούν πρόβλημα και κάποιοι λένε ότι εντάξει, τώρα αυτό δεν παθαίνεις τίποτα.
5: Καλά, παθαίνεις, με ένα τσιγάρο δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε, αν το κάνεις συνεχόμενα για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να καεί πολύ πράγμα μέσα στο κεφάλι σου.
5: Άλλωστε,
0: δεν
5: λέει,
0: υπάρχει ναρκωτικό που να είναι καλό.
5: Η μαριχουάνα από ιατρικούς λόγους δεν έχει ξεκινήσει.
0: Άσε τους ιατρικούς. Άσε άλλη ιατρική χρήση και άλλη φαρμακευτική. Παναγί, δεν υπάρχει ναρκωτικό που να κάνει καλό. Άσε τώρα τις μπουρδες που λέω καθόλου.
5: Γρηγόρη μου, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου.
0: Και
5: αυτό, οπότε.
0: Και να μην κάνεις και ποτέ, και να μην κάνει και κανένας. Η ζωή είναι ωραία να είσαι καλά και να την ανακαλύπτεις και να τη ζεις έτσι όπως πρέπει να τη ζεις και όχι μπερδεμένος.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1994 αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι, το Filmnet. Το θυμάσαι το Filmnet?
5: Παιδιά, το θυμάμαι. Το είχε ο πατέρας μου, έβλεπε τους αγώνες. Και είχε και μια κάρτα σαν πιστωτική που βάζες μέσα. Τα είχε κλειδώσει και έβλεπε εσύ.
4: Ναι, αλλά το βλέπεις με παράστα, ξέρω. Ήσουν δίπλα, κοντά.
5: Όχι,
4: και το βλέπεις με παράστα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει με αυτό που πει. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Ρωσία. Και πήγα πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα και κατεβήκαμε στη Μόσχα. Και φτάνω, φίλε, να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο. Τώρα έτσι που εκείνα τα χρόνια. Και με το βάζω, δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Και σας είμαι το δίκιο.
5: Και ήθελα να σας πω συγγνώμη ότι μία φορά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάρει τηλέφωνο τη Filmnet και ήθελα να κάνω τον πατέρα μου για να. Να μπορώ να μου ανοίξουν τα κανάλια ερωτικού περιεχομένου. Ναι.
7: Και με καταλάβανε και αισθάνθηκα τόσο άσχημα. Συγγνώμη,
8: εγώ παλιά στο ξενοδοχείο θυμάμαι, εγώ τώρα πήγαινα σε γνωστό ξενοδοχείο, πήγαινα και ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν έμενα, έβλεπα, έπαιρνα ανοιχτά. Ναι. Μπορούσε να νοικιάσει.
7: Ναι.
9: Και
7: μετά που θα πήγαινες να πληρώσει το λογαριασμό.
8: Φαίνονταν. Αλλά δεν ξέρω να
7: φαίνεται. Ντροπή!
8: Σιγά μου, ρε Παναγιντροπή!
7: Έλα, Γρηγόρη μου, θα λένε ήρθε ο Τσοντάκια.
8: Εντάξει, ο Τσοντάκια είναι.
9: Δεν είναι γάσλι.
8: Εσεί τι την έχετε εκεί, για να τη δούμε, δεν την έχετε.
7: Ναι, εντάξει.
8: Τι τη βάλατε δηλαδή, για να.
7: Ναι, αλλά στοχοποιείσαι, Γρηγόρη μου, είσαι και δημόσιο πρόσωπο.
8: Τι έγινε, ρε φίλε, εμένα το λες αν βλέπω τσόντε. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η τσόντα. Τι είναι αυτό που λες.
7: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
8: Άσε
9: τώρα.
10: Παιδιά, αυτό το λέει και το ξαναλέει. Δεν τον έχω δει ποτέ να το κάνει.
7: Δεν κάνει το σταυρό σου.
8: Γιατί είναι να κάνει το σταυρό σου, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
7: Να δει τον σύντροφό σου να βλέπει.
8: Γιατί είναι παναγιπιόρο.
10: Υπάρχουν πολλοί που είναι θυσμένοι στο πορνό.
8: Ναι, βεβαίω συμφωνώ, αλλά εγώ δεν είμαι θυσμένο. Αλλά μου αρέσει να δω. Δεν κατάλαβα τι. Και θε να σου πω και κάτι άλλο για να είμαι και πραγματικά ειλικρινή. Επειδή έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να δει πια. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν. Εσύ είσαι μικρό, δεν τι πρόλαβε. Η βίντεο τη.
10: Οι
8: παλιές βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 προς 90 ναι. Που είχαν, περίμενε Νίκο, είχαν πραγματικά. Είχε ο Μπαρμπατάσος της
9: Εμπερνικής Τσέλης. Τζέρι Σταλόνε. Τζέρι Σταλόνε, ναι.
8: Ότι όχι, όχι, ούτε αυτό.
9: Ο σκλάβος είναι και ο πυρός.
8: Που είχαν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ιστορία. Και δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα.
7: Μπαίνεις μέσα, μπαπα, μπαπα, μπαπα.
8: Αυτό τώρα έχει μια γελιότητα. Συναντιούνται εδώ τύποι, μπαίνει μία μέσα. Στον καναπέ μπαίνει ο άλλος, ούτε αυτό ήταν.
7: Είστε λαγιά!
8: Ρε φίλε, ήταν
7: ένα φυλάκι!
8: Άκουσε με λίγο να σου πω. Με πονάει αυτό το πράγμα. Θέλει να σου πω ότι θα μπορούσε να γίνω σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών πια.
7: Να τα άλλα θα μας.
8: Αλήθεια το λέω. Όχι για να δημιουργήσω ωραίο σεξ.
9: Ωραίο
8: σεξ, όμορφο.
7: Πώς θα το κάνεις δηλαδή.
8: Ένα φυσιολογικό πράγμα.
9: Σε πείραξε πριν έχει. Σταμάτα πια!
10: Καλά σου λέει, βρε Γρηγόρη μου.
8: Δεν πειράξε, κανένα σε λεσκοπέρα.
10: Καλά σου λέει, α και κανένα άλλο κάνει κάποια δουλειά. Θε να μα πιάσει όλα τα πόστα.
7: Αυτό θα το κάνει.
10: Άσχε το Σιρινάκι να δουλέψει.
7: Μετά την έκθεση φωτογραφία ή πριν.
9: Είναι καταγγελία αυτό. Είναι σοβαρή καταγγελία.
10: Δεν έχει αφήσει πόστα.
7: Ενώ ότι τώρα είσαι σε ένα άλλο μονοπάτι. Είσαι πιο κουλτούρα.
8: Γίνεται εδώ και 20 χρόνια το κάνω τώρα.
10: Δεν γίνεται εδώ και 20 χρόνια, Γρηγόρη μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Μας άξεις τώρα και με τις τσόντες να πεθάνεις να τρέχω.
9: Όχι, η πηγή του προβλήματος ποια είναι όμως, Γρηγόρη.
8: Ποια.
9: Ότι τώρα πλέον παρέχεται απλόχερα. Πατάς ένα κουμπί και βγαίνουν όλα τα τέρατα του.
8: Έτσι,
9: ενώ εμείς ψάχναμε.
8: Σωστά.
9: Βάζαμε το χέρι πάνω από την ντουλάπα.
8: Ακριβώς.
9: Όταν βρίσκαμε τη βιντεοκασέτα που έλεγε «Ο σκλάβος είναι σιωπηρός, Τέλης Σταλόνε».
8: Εντάξει, δεν έβλεπα τέτοια εγώ, αλλά. Έτσι αλλιώς εδώ η εκπομπή είμαστε εμπνευστές της καινούργιας φαντάστασης του Τσοντοτρόμ.
9: Κοιτούσαμε
8: θέσεις. Τσοντοτρόμ θρίλερ. Η Παρασκευή και η 13.
9: Λοιπόν, δεν έχω από τίποτα. Κάποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός. Ο Χρήστος Σπανός, ο Έλληνας ηθοποιός. Και ο Ζάκ Γαλιφιανάκης.
10: Είναι πολύ αγαπημένοι και οι τρεις, ρε παιδιά.
11: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
12: Σοβαρή ερώτηση.
11: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: μπορούσε να ήταν και σεξουαλικό μήνυμα αυτό.
1: Α, δεν είσαι εσύ με την παραγωγή.
2: Τι συμβεί σήμερα.
1: Μα τι συμβαίνει. Γρηγόρη, πώς νιώθεις?
2: Τελώστη.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί? Γιατί ρε Νίκο, γιατί μετά από 15 χρόνια, τόσα χρόνια εδώ πέρα δουλειά να μην έχουμε ένα ωραίο ακουστικό. Φτιάχνουμε στούντιο, φτιάχνουμε καταστάσεις.
1: Βάλ του μόνο ένα μικρό ηχιάκι. Γιατί ένα μικρό ηχιάκι.
0: Μα δεν ακούγεται τίποτα, ρε φίλε. Δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα, τίποτα.
1: Άμα σηκώσει το καλωδιάκι.
0: Πρέπει να το κουνήσω για να βγει το πίνε δυνατό το 2026 τώρα. Θα το κουνάω,
2: είναι χαλιασμένα.
3: Για βάλτε το λίγο.
0: Δεν ακούγεται.
4: Μακούς.
0: Δεν έχω ψηλά.
4: Μακούς. Έλα, εγώ είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε. Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Ρυθμίσει σε 120 δόσεις από 72 φρένους στους σέρβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Κίτρινες κάρτες Μητσοτάκη, να σου πω. Εσύ, όπου δεις
6: τι άλλο να σας κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης.
0: Τι άλλο να σας κάνει. Και απάντηση στην τώρα
1: είναι...
0: για τα καβαλημένα καλάμια. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Α, σαν να λέει.
3: Όχι, όχι τώρα, να μικρύνει τώρα.
0: Όχι τώρα. Γεια σου, μας έφερε το καφέ εδώ πέρα, κοπέλα. Καλημέρα. Μπακογιάννης, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
3: Τι έχει τούμπανο, τι έγινε.
0: Το ότι έχει. Το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Α, ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Ο Κώστας Μπακογιάννης.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Γιατί η Ντόρα
1: και η Ντόρα, ναι, εντάξει. Ναι. Okay, η Ντόρα την έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις.
0: Πυρακάκης για ιδιωτικό χρέος πλαφών 15% στην προκαταβολή και πρόστιμο. Ποιοι είναι οι σέρβισερς και οι σέρβισερς που λέει συνέχεια,
3: ρε. Σέρβισερς.
0: Ποιοι είναι οι σέρβισερς.
3: Που...
0: και 500.000 ευρώ στους σέρβισερς πρόστιμο έως. Τι είναι οι σέρβισερς.
3: Αυτοί που μπαίνουν ενδιάμεση στα δάνεια.
2: Ενδιάμεση.
0: Μάλιστα. Μειώθηκε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, νέο χαμηλό από το 2012. Έκανε το δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια.
3: Ναι, είχε και το 112 στα Λιβάδια, στο Μιλοπότομο και στα Ζωνιανά. Αλλά όχι για τους λόγους που φανταζόμαστε, για καιρικά φαινόμενα.
0: Συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai, αυτό απίστευτο, το είδε σε βίντεο.
1: Το είδατε, παιδιά, τι έγινε.
2: Παιδιά, τι έγινε.
7: Όχι, μια χαρά είναι το αεροπλάνο, μην φοβάστε.
2: Παιδιά, δεν μας πείτε τι έγινε.
1: Μια χαρά, ρε μάτω.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Εντάξει, άντε, εντάξει.
3: Λένε ότι πλακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
1: Αυτό όχι λένε. Μα όχι βγήκαν, χρησιμοποιήθηκαν κιόλας.
3: Όταν στην αρχή λένε ότι κάτι έγινε με τους πιλότους, σακώθηκαν να τα βρήκανε και με πετάει και μετά. Βλέπω εκεί πέρα ματωμένες ιστορίες να έχουν βγει μακέρια τον άλλο, τον έχουν κάτω, να έχει γεμίσει το. Κάτι που ξέρω εγώ. Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον.
1: Σαν ήρωες, λέει.
3: Τον ένα υδραυλικό, λέει, που πλάκωσε τον έναν τον πιλότο και σαν ήρωα. Μετά έμαθα. Καλά είναι πάντως να μπαίνουν. Ναι.
0: Medium
1: έλα, λέει. Μωρέ, γιατί δεν μπορεί να συμβεί στα πλοία. Μην είσαι υπερβολική. Δεν μπορεί να τσακωθούν οι καπετάνοι να μαχαιροδούνε.
0: Medium.
3: Όχι, συχνά. Δεν γίνεται.
0: Medium λέει ότι είδε στα ταρό πως θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ημερομηνία αποφάσισε στο κάδρο. Η
2: πρόβλημα καλά, έχουν τέλος... πει όλα αυτά ναι, για τα ναι, Medium. Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα τα βιντεάκια με το. Πώς το λέγανε το.
3: Ρούσκι με Medium.
2: Ότι πεθαίνει, ότι πέρυσι ήταν να πεθάνει ο Κάρολος. Δεν τη λέγανε τέτοια βλακίες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο καθένας λέει τη βλακία του. Και βέβαια ένα νέο που το είδα εγώ χθες και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε με, το, με, τον, με τον Γιώργο. Ναι, ήθελα να το σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Μισό λεπτό λίγο.
3: Μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάστορας στην Αφρική, πάστορας. Και υπάρχει και βίντεο και κανονικά, ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Νάτο.
1: Από τι?
0: Από οτιδήποτε.
3: Από οτιδήποτε.
0: Και υπάρχει ακριβώς το πλάνο που πηγαίνει και κάθεται πάνω στο αυτό.
1: Και τον κλάνει.
0: Και τον κλάνει.
3: Τα μούτρα.
0: Ναι. Mm. Πώς φαίνεται, Γιώργο, πώς?
2: Εγώ γράφω πάστορα, ναι, δηλαδή, θεραπεία κλανιά.
0: Πες ότι εσύ είσαι πάστορας. Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
3: Είμαι πάστορας. Εγώ.
0: Γιατρέ.
3: Ναι. Δεν είσαι καλά,
0: Έχω πονοκέφαλο.
3: Πώς νιώθεις?
1: Μα ποια ιδέα είναι αυτή?
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
0: Μάλλον αυτό είναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα Europro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 7300.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Γιατί έχουμε και σφαίρα courier σήμερα και είναι αυτό που μαγεύει η ιστορία της αγάπης των ανθρώπων που ανταλλάσσουμε πράγματα. Την τελευταία φορά έγινε πάλι ένας χαμός. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι Ανδριόπουλος που δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη. Να θυμάστε ότι δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα δώρο κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στείλτε μήνυμα στο 6936 101022. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Να θυμάστε ότι με αγορές σαν των 30 ευρώ, μεγάλη εξυπηρέτηση αυτό. Σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι, ό,τι και αν πάρετε, και να πάρετε και την κάρτα επιβράβευσης που κέρδισε πάρα πολλά προνόμια. Πηγαίνετε και εκεί πέρα να βρείτε και διάφορα πακέτα πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά, δύσκολη καιρή και στο κρέας, ας μην γελιόμαστε, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει όμως Ανδριόπουλος να σας δώσει λύσεις και να τον ευχαριστήσετε για αυτό το υπέροχο καλό που κάνει, που βοηθάει την ελληνική οικογένεια μέσα από την εκπομπή μας τόσο καιρό τώρα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αυτή την οικογένεια, πραγματικά να είναι καλά.
9: 10 χρόνια κοινή προσφορά συμπληρώνει σύμπλευση και οι ήρωες της Τύχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Τύχημαν στο YouTube. 21 Plus αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
10: Τι ναι? Διαφορά.
8: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
11: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
12: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
13: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
12: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
14: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΒ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
10: αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό

0: Ωραίο τραγουδάκι, Γιώργο, αφιερωμένο σε σένα.
1: Εξαιρετικό.
0: Το παρεάκι μου και εγώ, Κώστας Μίγκαλης. Και ξεκινάει και πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω λεφτά για το ένα, δεν έχω λεφτά για το άλλο. Αλλά το παρεάκι μου το έχω.
1: Δεν
0: έχω. Έτσι ξεκινάει. Εξοχικό. Δεν έχω. Ωραία τραγούδια από το παρελθόν, πραγματικά, Κώστας Μίγκαλης. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να σα φτιάχνουμε την ημέρα σε ένα μουντό πρωινό και μια έτσι κακοκαιρία που επικρατεί από ό,τι φαίνεται λίγο στην Ελλάδα. Και θα τα μάθουμε όλα σε περίπου 7-8 λεπτά μεσά και Ερνότουγλου να μα πει τι θα κάνει και το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, θα έχουμε τα φάκελα σε λίγο. Όχι τώρα, μην αγχώνεσαι.
1: Τι έχει συμβεί.
0: Ανοίγω λίγο την εφημερίδα και βλέπω διάφορα πράγματα.
2: Εγώ να δεις.
0: Καταρχάς για το. Ναι.
1: Βλέπω διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ εξονομικό εμφανίστηκε στην Πασαρέλα στο Παρίσι και τρέλανε
2: ναι,
0: τον κόσμο.
2: Είναι πολύ όμορφη.
0: Τι κούκλα που είναι, ρε παιδί, με αυτή η γυναίκα. Και όσο μεγαλώνει, γίνεται ακόμα
2: και
0: πιο όμορφη.
2: Ήταν και η Κένταλ.
0: Ήταν Εύα Λογκόρια, Χάιντι Κλουμ, Άντι Μακντάουελ, Τζέιν Φόντα και.
1: Γκάρος.
0: Και ο Γκάρος. Ναι. Ήταν και ο Γκάρος. Εννοείται. Ο Γκάρος που δεν τον έχουν πάρει τηλέφωνο για να μας πει τι δώρο θα κάνει. Το έχω ξεχάσει, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, να σε ξέρει, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Έχει αρχίσει και έρχεται το σιθρού στη μόδα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Δηλαδή φοράνε σιθρού και από μέσα φαίνεται, από κάτω φαίνεται το στήθος.
1: Ο Θεός να μας λυπηθεί.
2: Σήμερα αυτό να το κατεβάσω πιο πολύ.
0: Έλα μωρέ, να σταμάτα λίγο τώρα. Σου λέω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι.
2: Παιδιά, free nipples.
1: Τι free τι?
2: Free nipples.
1: Ποιος είναι ο nipples?
0: Τι είναι το free nipples?
2: Ελευθερώστε τις ρόγες.
1: Καλέ, αυτή έχει πάει για τρίγο.
0: Θα παίξει πολύ το σιθρού πάντως και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα σε εκδηλώσεις. Ναι, βγαίνεται το στήθος έτσι έξω.
1: Και εμείς, εμείς αγόρια είμαστε εμείς.
2: Μην είστε στέμπας κλάς. Δεν
1: είμαστε
2: οπισθοδρομικοί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Γυρίζω την εφημερίδα, Σαββατόβραδο στους.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούω πολλές γυναίκες.
1: Τα καταδικάζουμε όλοι.
2: Που λένε ότι πλέον οι άντρες δεν είναι κυνηγοί, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν το παράλληλο. Τα έχουν βγάλει όλα, μπας και γίνει δουλίτσα.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω παρακάτω. Σαββατόβραδο στους δρόμους ο Γρηγόρης Αρνότουλου για το Road Show που επιστρέφει.
1: Και από βραδό,
0: 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στον Αντένα. Αυτά τα πούμε και τότε. Πολυθεσίτης ο Γιώργος Λιανός.
1: Να το εδώ.
0: Εκτός από το The Voice αναλαμβάνει και αθλητική εκπομπή στο Sky. Ο Τάκης το ξέρει.
1: Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Είναι ένα μυστικό που κράτησε.
3: Ποιος αυτός? Και εμείς εδώ στο μετερίζει της αθλητικής ενημέρωσης και δεν έχουμε μισή πρόταση να βγούμε στο γυαλί.
0: Είναι δυνατόν, ρε Τάκη, να σου παίρνουν τις θέσεις, ρε
1: Τάκη?
0: Τι ξέρει ο Λιανός από αθλητικά?
3: Τι ξέρει αυτός? Δεν έχει ιδέα, δεξί extreme center form με μοιοπία σαν το σπόραρ.
1: Τα παραλές.
0: Κυκλώματα, Τάκη, κυκλώματα.
3: Υπάρχουν και μας τρώνε εμάς τους παλιούς. Επειδή μας λείπει κάθε Τάκη μπροστά, επειδή καπνίζουμε τα φιλτρά μας και δεν μας βγάζει το γυαλί.
0: Τι θες να το επιτύχει του Λιανού για.
3: Καλή επιτυχία παρόλα αυτά.
0: Τάκη, παίζει και η Ελλάδα σήμερα, ρε, στην Τούμπα.
3: Παίζει η Ελλάδα στην Τούμπα και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ότι παίζει στην Τούμπα. Εγώ θα τα πω έξω από τα δοντιά.
0: Γιατί, Τάκη,
3: γιατί είναι ένα γήπεδο, να με συγχωρήσουν οι φίλοι Παοκτζίδες. Αλλά ένα γήπεδο των παραπώνων.
0: Γιατί?
3: Γιατί έχει συνδεθεί με το. Έχει ποτίσει το τσιμέντο από το εμείς πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Πήρανε πρωτάθλημα.
3: Πήρανε και πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλά τα αθηναϊκά κυκλώματα που μας βάζει στις κλοποδιές και όλα αυτά τα συναφή.
0: Έλα, εγώ πιστεύω θα είναι γούρικο, Τάκη.
3: Να πάει παπάς να γιάσει πριν.
0: Πρέπει να πάει,
3: ακριβώς, να ρίξει ευχέλα, να κάνει δεξιά, αριστερά, φυσούνες.
0: Εντάξει, γιατί αυτοί τώρα θα έρθουν πολύ. Έρχεται και η Γερμανία την Κυριακή.
3: Οι Γερμανοί έρθουν... ξανάρχονται.
0: Ναι, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Θα έρθουν...
3: να του σταματήσουμε στο Ρούπελ.
0: Θα έρθουν πολύ τσατισμένοι για να τα πάρουν όλα.
3: Ελάτε να τα πάρετε!
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Έξω από τα δόντια.

0: 11 λεπτά. Πάμε για φακέλους, παιδιά. Τι λέτε, πρωτομηνιά σήμερα. Πάντα πρώτη του μήνα δίνουμε λεφτά.
1: Στι πλατφόρμες μου βλέπει αυτό το ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί. Τι έγινε, Νανσάκη, μιλάτε για ποδοσφαιριστές Ιταλούς.
1: Για την Κάλτσιο, λέγαμε τι ώρα που παίζει φέτος.
0: Νάνση, τι λες, Νάνση, λέγε. Τι λες, μιλάς για γκόμενο στο
1: Ιταλικό. Την Ουντινέζε.
0: Θα γκόμενο στα χείλη σου, ε.
2: Νομίζω ότι αν ποτέ.
0: Γιατί δεν κάνε ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει να πα
2: γρήγορη. Νομίζω ότι αν ποτέ σε χωρί η Νάνση θα τα φτιάξει με ποδοσφαιριστέ.
0: Γιατί δεν. Γιατί.
1: Κόψτε αυτά τα ιταλικά πρωτοσφαιριστέ.
0: Κοίτα, δεν είναι ένα κούκλωμα. Πώ ακούω, ρε. Υπάρχει άλλο άντρα να έχει ακούσει δημοσίω όλα αυτά που λέει μια γυναίκα που θα τα λέει στι φίλε που τα ακούω εγώ.
1: Φυσικά μιλάτε για τον Μαντούκα Οκογιέ, έτσι τον τερματοφύλακα της Ουντινέζε Κάζιο, μεταγραφή του 2023, μεγάλος παίκτης. Έτσι ο Μορφόπεδο είχε παίξει και στην Watford, από εκεί ξεκίνησε και στη Σπάρτα Ρότερνταμ λίγα χρόνια.
2: Αλλά ξεκίνησε
1: από τη Φορτούνα του Τίστος. Δεν υπάρχει ανώτερος. Μέχρι και εγώ του καθόμουν. Ευχαριστώ πολύ, γεια
0: σας. Άσε τώρα τη λέει Νάση να πούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Λέγεται πόσα λεφτά θα δώσουμε για πρωτομηνιά.
2: 300 ευρώ. 300.
0: Σοβαρά. Το λες σοβαρά, 2000.
3: Όχι, με πλάκα κάνω. Και λέω καμιά μαλακία.
1: Σιγάστε λίγο.
4: Όπουε.
0: 700 ευρώ. 700 ευρώ. Πρωί-πρωί έτσι γι' αυτό. 700 ευρώ. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Εγώ για να σε στηρίξω.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάμε καλημέρα.
5: Πούντο το φακελάκι.
0: Τα φάκελα!
4: Πέρα όλα τα γόρια
0: ναι.
4: Δείχνουν άντρες, δείχνουν
0: καλημέρα!
4: Λίγο.
6: Καλημέρα!
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Μαρία!
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Κίσαμο!
0: Από Κίσαμο, από την Κρήτη!
2: Πελατάκι, πελατάκι η Μαρία, την ξέρω!
0: Καλά κάνει η Μαρία! Μαράκι, παίξαμε φέτος, δεν έχουμε παίξει! Παίξαμε φακέλους φέτος?
6: Όχι!
0: Όχι, έχεις πάρει πολλά λεφτά όμως, γενικά!
6: Ναι.
0: Πόσα λεφτά έχεις μαζέψει από τον πρωινό του σφαίρα?
6: 1000 ευρώ και κάτι μικροσυσκευές.
0: Και κάτι μικροσυσκευές. Εγώ έχω μάθει ότι έχεις ανοίξει μαγαζί ηλεκτρικών ειδών στο Κίσαμο. Λοιπόν, άκου μαράκι, έχω τους φακέλους εδώ. Διαλέγεις τρεις, άμα βγάλεις άθροισμα 5, παίρνεις 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα να σου φτιάξει ο μήνας. Οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το κοτόπουλο, τα μπαλάκια, οι πατούσες, το σόβρακο, το στόμα με τη γλώσσα και μια μπανάνα.
6: Το σοβρακάκι.
0: Το σοβρακάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Το σοβρακάκι μου φορώ. Ναι.
6: Την μπανανούλα.
0: Την μπανανούλα.
6: Και τη γλώσσα.
0: Και τη γλώσσα. Για να δω. Ωραίος συνδυασμός. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το νούμερο 1. Παναγιώτη, ψάχνουμε.
2: Το 4 και το 0.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram και πάρα πολλοί κόσμοι έχουν μπει ήδη για να δει λίγο το διαγωνισμό εδώ πέρα και τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Και έχει το 0. Να σας πω ότι τα νούμερα τα έβαλε η Νάνση.
1: Αφού σου λέει μας έχει θερήσει, έχει πάρει τα πάντα. Είναι. Δεν ξέρετε τι θα γίνει.
2: Και πόσα δίνουμε?
0: 700 ευρώ. Αν το 4 είναι στο σόβρακο, τότε πήρες 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα. Και στο σόβρακο είναι μέσα ο αριθμός. 5. Τι θα διάλεγες? Τι θα διάλεγες αν δεν διάλεγες?
4: Ξέρω που είναι.
0: Αν δεν διάλεγες το σόβρακο.
6: Τι θα διάλεγα? Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Και στο μπαλάκι είναι το 4.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε
1: Μαρία.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
0: Έχασες 700 ευρώ ρε μπαράκι.
2: Κρίμα, κρίμα ρε Νίκο.
6: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι, ναι Μαρία μου.
6: Για τη φέτα τη Βαλμά που λες.
0: Ναι.
6: Επειδή τη βρήκα εγώ εδώ στη. Σε ένα σούπερ μάρκετ δικό μας εδώ.
0: Μάλιστα.
6: Ένα θα σου πω, μου θύμισε τη φέτα που τρώγαμε μικρή με το ψωμάκι, το ζυμωτό, το ζεστό, το κοριάτικο.
0: Είδες τι ωραία φέτα, είδες τι ωραία φέτα. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί κάνω αγώνα, ξέρεις για ποιο λόγο. Πέρα το ότι είναι από το χωριό μου εκεί πέρα και έχω και μια συνεργασία, αλλά οι συνεργασίες μπορεί να έχεις πάρα πολλές με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει με τη φέτα Βαλμά είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα. Είναι υποχρέωση να έχουμε ωραίες φέτες. Είναι πώς να λέμε, πώς έχει η Γερμανία τα αυτοκίνητα. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αλλά η φέτα μας πρέπει να είναι καλύτερη. Και γι' αυτό λέω: η φέτα, η Βαλμάς, είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο. Ενώ και οι ξένοι παθαίνουν σοκ. Μακάρι να τη βρείτε. Έμαθα ότι έφτασε και στην Κρήτη. Εύχομαι, Μέρη μου, να την απολαύσετε.
6: Είμαστε λίγο μακριά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πει είμαστε κεντρικά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μακάρι, μακάρι, γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. Mm-hmm. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, θα ξαναπαίξουμε. Φιλιά στην Κρήτη. Φιλιά στην Κρήτη. Αυτό είναι ο Βαλμάς, κυρίες και κύριοι. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας. Το ζείτε μόνοι σας. Μου το λέτε από άκρη σ' άκρη. Στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Βαλμάς εγγύηση, μακάρι να τη βρείτε. Και δεν σας το λέω καθόλου. Μια χαρά είναι και η εταιρεία. 60 χρόνια στην Ελλάδα σαρώνει. Στη Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη. Ούτε έκανε μια μικρή, μικρή αύξηση φέτας για να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην φανταστείτε τεράστιες ποσότητες. Οι άνθρωποι εκεί είναι από ένα χωριό, την Παλαιόχωρα Χαλκιδική, αν πάτε να το δείτε, μικρό, δουλεύει το μισό χωριό, είναι μια μαγεία αυτή η φέτα. Βρείτε την και στην Αθήνα και αν δεν τη βρίσκετε, ζητήστε να τη φέρουν. Και ζητήστε το επιτακτικά. Μην σας φέρουν ό,τι γουστάρουν αυτοί, να σας φέρουν ό,τι θέλετε εσείς, αφού είστε πελάτες. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό.
7: Με τον Σάκη Αρναούτο.
8: Καλό μήνα, με υγεία σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. 5η, 1η του Οκτώβρη του 2026. Και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον, κυρίως για την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, γιατί στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια χώρα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και θα συνεχίσουμε να έχουμε για κάποιες μέρες. Τώρα, στην Αττική, σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν και κάποια σύννεφα κατά τόπους ή κατηβεστήματα αυξημένα. Αλλά η πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως προς το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά στον Βοριά, ο οποίος παραμένει και θα παραμείνει πολύ ενισχυμένος, θα φτάσει αυτός και τα 7, τα 8, τοπικά ίσως και τα 9 μποφόρ, αφήνοντας τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 18 με 19 μόλις βαθμούς στα βόρεια προάστια και στους 23 βαθμούς κατά μέσο όρο στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Η αυριανή μέρα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα κυλήσει και πάλι αρκετά βροχερά. Άστατος θα είναι ο καιρός, κατά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι, όσο πιο ανατολικά και βόρεια και όσο πιο ορεινά, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα φαινόμενα αυτά να είναι και λίγο περισσότερα, κατά τόπους και λίγο πιο έντονα, σε συνδυασμό και με πάλι δυνατό, πολύ δυνατό βοριά στα 7, τοπικά 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά και τον υδράγυρο να μην ξεπερνά τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Και το Σάββατο θα έχει σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, μέχρι και το μεσημέρι αναμένεται να βγάλει κάποιες τοπικές βροχές. Προς το απόγευμα θα υπάρξουν και κάποια μικροανοίγματα στον καιρό, με τον Βοριά να επιμένει πολύ ενισχυμένος και την θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, για την Κυριακή αναμένεται και πάλι αρκετή συννεφιά, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει για λίγο τοπικά, ενώ ο καιρός θα ανοίξει από το βράδυ. Ο Βοριάς θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να σημειώνει και πάλι κάποια αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 22, το πολύ 23 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι. Από εβδομάδα, όπως σας είπα και χθες, από 5 του Οκτώβρη Δευτέρα και τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται πολύ καλύτερος καιρός, λιακάδα, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα διατηρηθεί. Φυσικά, φθινόπωρο έχουμε. Να είστε τέλος και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο, ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931 για να ακούσουμε την παιδική φωνούλα και από ποιο μέρος της Ελλάδος θα μας πάρετε τηλέφωνο. Βέβαια είναι και Πέμπτη σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα! Ναι!
9: Yeah.
0: Έλα!
10: Γεια! Yeah.
0: Μιλάτε, μωρέ!
2: Ναι!
11: Μίλα, παιδί μου!
9: Είμαι η Ελένη!
0: Έλα, Ελένη μου γλυκιά, από πού τηλεφωνείς?
9: Από την Πάτρα!
0: Αχ, πες μου τι καιρό κάνει τώρα στην Πάτρα, έχει σύννεφα?
9: Ναι, έχει και ήλιο.
0: Και, α, με ήλιο. Πολύ ωραία. Ελένη μου γλυκιά, πόσο χρονών είσαι?
9: 8,5.
0: Γλυκιά μου, Ελένη. Και πηγαίνεις 5η δημοτικού?
9: Όχι, πηγαίνω 3η.
4: Τρίτη πηγαίνει. Τρίτη. Το παιδί, βέβαια.
0: Μάλιστα. 8,5. Πολύ ωραία. Ελένη μου, πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και ξαναξεκίνησε το σχολείο, σου άρεσε?
9: Όχι.
0: Είσαι ειλικρινής. Είσαι δικιά μας.
4: Είναι ένα φυσιολογικό παιδί.
0: Είσαι ακροάτρια του πρωινού του Σφαίρα. Πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι?
7: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
6: Συνεργείο.
5: Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το πρωινό σου,
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break,
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.

0: Έλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε

0: Σε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό σφαίρα.

0: διάβαζα εδώ πέρα τώρα λίγο για τους μήνες, από που πήραν το όνομά τους οι μήνες. Το ξέρετε ότι οι μήνες έχουν πάρει το όνομά τους. Είναι όλοι ονόματα που χρησιμοποιούσαν στα λατινικά, Ρωμαίοι θεοί, αυτοκράτορες και απλοί.
1: Άντε!
0: Βεβαίως. Απλοί αριθμοί. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος είναι απλοί αριθμοί. Ενώ τα άλλα ήταν αυτοκράτορες, ήταν. Ναι, ας πούμε ο Σεπτέμβριος είναι το 7, Οκτώβριος 8, Νοέμβριος 9, Δεκέμβριος 10. Δεκέμβριος είναι το 10.
1: Ναι, ο Ιανουάριος.
0: Ο Ιανουάριος είναι το όνομα, επειδή να σου το πω τώρα που μπήκε σήμερα, πήρε το όνομά του από τον Ιανό, τον ρωμαϊκό θεό των αρχών και μεταβάσεων που κοιτάει και μπροστά και πίσω.
2: Έχει ένα θεό
0: που έχει δύο κεφάλια. Ένα κοιτάει μπροστά και ένα πίσω. Αυτό είναι ο Ιανουάριος. Φεβρουάριος προέρχεται από το Φέμπρουα, ρωμαϊκές τελετουργίες. Ο Μάρτιος από τον Άρη, το θεό του πολέμου.
2: Μάρς.
0: Ο Απρίλιος είναι με μια ετρουσκική ονομασία της θεάς Αφροδίτης. Ο Μάιος πήρε το όνομά του μια ρωμαϊκή θεότητα, Τιμαία, που συνδεόταν με την Άνοιξη. Ο Ιούνιος από τον Τζούνο, που ήταν η Ήρα, η Ελληνίδα Ήρα για τους Ρωμαίους, ήταν αυτή. Ο Ιούλιος αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας, προς τιμή του Ιουλίου 4 πήρε το όνομα του Ιούλιος, του αυτοκράτορα.
1: Άντε, ναι. Ναι.
0: Αύγουστος λόγω του Οκτωβιανού Αυγούστου, προς τιμή του. Μάλιστα. Λεγόταν αλλιώς, Σίξτιλης λεγόταν αυτό.
3: Σίξτιλης.
0: Σίξτιλης.
3: Είχαμε 15 σύξτυλο δηλαδή,
0: ναι,
3: γιορτάζαμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θες το αυτοκίνητο για την πόλη ή αν θες να φύγεις για Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Και αφού λες και για αυτοκίνητα, να μην δούμε για την κίνηση.
1: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Καλημέρα, Βαλέντα.
6: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Όλα καλά, εσύ.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξενυχτισμένο ήμουν με τον Ρονάλντο χθε.
0: Τι έπαθε ο Ρονάλντο?
6: Έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία, δεν τα μάθε.
0: Πού πήγε, ποια
6: Εθνική? Ταχώθηκε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε να μάθει. Δεν
0: έχει φτάσει. Άστα,
1: και δεν έχω πει στο γιο μου τίποτα ακόμα, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
6: Έφυγε, ναι, πολύ στεναχωρημένο.
1: Μακάρι, Παναγία.
6: Το σπίτι καθίσαμε, το κόψα λίγο ξαλαμάκι που είχα λίγο κατέρι.
0: Δεν
1: ξαπέσει που δεν άλλο σε καμία στον κόσμο.
6: Όχι, δεν πέσει.
1: Όντω τώρα, γιατί αυτό Γρηγόρη?
6: Δεν θέλω να του ξαναδώ, μου λέει.
0: Αν παίξει σε μια εθνική, δεν ξαναπέζει ποτέ άλλο.
6: Κοντολάζω ακούγαμε χθε. Δεν με αγαπά. Αν είναι η μέρα.
0: Κοντολάζω με τον Ρονάλντο.
6: Ναι, εγώ.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη. Συγγνώμη λίγο, Βαλάντη. Σκάσε λίγο, Βαλάντη. Σκάσε λίγο. Και τώρα αυτό που θα παίξει.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγα τώρα. Σαν
6: τι μα αγαπώ.
0: Πού να παίξει, να παίξουν νέα παιδιά τώρα.
1: Τέλο δηλαδή, αποσύρθηκε.
0: Τέλο, τέλο.
6: Δεν πε, του πέταγα. Όχι, την πάλε.
0: Και ο Μέση παίζει τον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή. Είναι σόλτα.
1: Τέλο και αυτό μετά.
0: Τέλος.
1: Μα τι θα γίνει.
6: Πάνε όλοι
0: γεννήθηκε μικρό ο Μάρκο. Δεν του πρόκειται. Ακριβώς. Θα δει άλλα αστέρια.
6: Θα δει τον κουτάκι αυτόν που αρέσει την άλλη.
0: Θα δει τον Καρέτσα.
1: Τον Καρέτσα.
0: Όχι, γεια. Έκανε τρίπλα ποδιά, τον πέθανε το γερμανό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ που μου λέει, μου το λέει
0: και
1: αυτό. Έχει ακόμα αυτό που
6: λέει. Από εμά είναι και αυτό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι Αιγύπτο. Ο Λαμίλ Γιαμάλ.
6: Μην είναι Αιγύπτο.
0: Λατινόπουλε.
6: Τι Λατινόπουλε. Άιτι, τη υπάρχει σε σκό. Θα σε πω την κίνηση είναι για να χαλαρώσω λιγάκι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ. Έτσι πάνε καλά οι δουλειέ. Είναι τι να σου πω, πιάνει η εθνικιά οδός από την Κηφισιά πάνω εκεί, τον κόβο της Κηφισιάς που ήταν και την προσωπία. Όλο σταματημένο μέχρι φτάνει μετά το Ήλιον. Κάπου εκεί πέρα σταματάει. Ο ανεβασμός από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί σπάει κίνηση. Αττική οδός πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει την που να σου πω εκεί από το Ζεφύρι, από το ύψος από τα Νολιώσα. Μάλλον από εμάς εκεί πέρα από το νοικιαγωγείο μέχρι το Δεμόλαθεν. Εκεί είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση περιφερειακή αιμή του. Έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω εκεί πέρα, να πούμε στα νοσοκομεία. Πώς θα λένε αυτά τα επιπλάτικα και τα πει. Έχει κάτι αυτό και μια καντίνα από πίσω. Έτσι να πούμε εκεί. Έχει και πάρα πολύ κίνηση και εκεί πέρα που είναι στη Βουλιαγμένη που είναι εκεί πέρα που κάνουν τις γυμναστικές.
0: Κατάλαβες. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, γεια
0: σας. Άντε καλημέρα.
2: Φιλά και Βαλάντη.
7: Η ζωή είναι μικρή, φορά το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: εσείς οι τυχεροί τώρα που μπορεί να σας τρέξω και να σταματήσετε να πάρετε ένα ωραίο καφέ από το Οπερά, από αυτό το ζαχαροπλαστείο εκεί πέρα στη Νέα Ιωνία, ή να φάτε ένα ωραίο πρωινό. Έχει πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να μην σας αγχώνει η ιστορία του να σταματήσετε, να σας κορνάρουν στενά αυτά, οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια να δοκιμάσετε και αυτά τα πίθανα γλυκά. Και αν δεν μπορείτε να τα φάτε τώρα, να τα πάρετε μαζί σας για το μεσημέρι. Ή αν θέλετε μετά το γυρισμό να περάσετε από εκεί, να δοκιμάσετε και αυτό το καινούριο μπρούκι που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά. Έκαναν καινούργια κατάσταση τα παιδιά. Έκαναν νέο viral γλυκό, το μπρούκι που έχει 8 νέες γεύσεις που είναι πραγματικά μια τρέλα. Τι είναι το μπρούκι? Ένα τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Τεράστιο όμως, σαν τούρτα. Που το κόβεις, το παίρνεις μαζί σου στο σχολείο, το πας στο σπίτι, το πας για γλυκά, το κάνεις τούρτα για τα γενέθλια. Είναι φανταστικό. Μπρούκι κόμπο for friends και μπρούκι κόμπο for cups, παρακαλώ. Με διάφορες πραλίνες στις επιλογές σας. Μια μαγεία φτιάξανε και τα παιδιά μετά από αυτό το απίθανο καλοκαίρι με τα παγωτά, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες με τα viral φρούτα γλυκά που σάρωσαν. Λοιπόν, πάρτε το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το viral γλυκάκι σας. Είναι το Οπερά. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στην ιστορία σε 3 χρόνια, μέσα στα 2 καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Περάστε από εκεί, δοκιμάστε τα γλυκά. Δείτε τα να τα φτιάχνουν μπροστά σας, εκεί ένα τζάμι χωρίζει και θα καταλάβετε γιατί λέμε όλα αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν, αν
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Οπερά.
1: Πάυσης αυτό το παιδί. Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρισε εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας. Jobfind.gr. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
2: Ο Παναγής ζει τον εφιάλτη του. Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς, Παναγή, περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Ακούς καράφλο δαίμονα.
3: Αν εσύ τα έβαζες αυτά, δεν θα χρειαζόταν να πληρώσεις για να βάλεις ψεύτικα.
2: Τώρα που έρχεται το αεροδρόμιο, βλέπω εκεί. Τα σπάτα, η επέκταση.
3: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας
2: σας περιμένουν
3: στο The Hellenicon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 12, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ορίστε τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Φρανκ Σινάτρα σήμερα.
0: Πασχάλης.
1: Πασχάλης λοιπόν σήμερα.
0: 80 χρονών. Τον είδαμε, το λέω το 80 χρόνων γιατί το λέει ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς σε κάθε του συνέντευξη, δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Τον είδαμε το καλοκαίρι, παιδιά, στη Χαλκιδική. Είναι λες και βλέπαμε έναν 20χρονο να τραγουδάει. Η φωνή του
1: live και χοροπηδούσε σαν κατσίκι.
0: Live, να τον έχει ο Θεός καλά. Υπέροχος, υπέροχος. Πασχάλη μου, δεν ξέρει να είσαι καλά.
1: Θα κάναμε και τον ντουέτο μας.
0: Με ένα θάρρος τρελό
1: σε πλησίασε. Σήμερα λοιπόν είναι της Παναγίας της Γοργοϊπικόου.
2: Άντε βρε.
1: Ναι, ευλογία μας και θα πω ότι μου γράφουν εδώ πέρα ότι στην Κύπρο είναι αργία σήμερα.
2: Ναι βέβαια, γιατί είναι επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας λοιπόν.
5: Τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Σε πολύ κάπου κάπου σε ξέρω.
1: Live λοιπόν είμαστε, κλείνει και την πόρτα ο άλλος. Live είμαστε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούδης μου. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Ας το ανοιχτό Γιώργο.
0: Γιώργο, Γιώργο.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Διεκδικήστε, λέει, περισσότερο χρόνο για τις σχέσεις σας, μια που οι ιδιαίτερες στιγμές σας θα σας βοηθήσουν να αναπληρώσετε τα συναισθηματικά σας κενά. Μη βασιστείτε σε ενέργειες που δεν έχουν συζητηθεί. Εάν υπάρχει κάποια συνεργασία που είναι ανώφελη για εσάς, τερματίστε την. Αφήστε την στην άκρη. Τι κομματάρα είναι αυτή.
2: Κάνουμε live στο TikTok.
1: Τώρα μπαίνω.

0: βράδια, καλοκαίρια.
1: Πώς.
2: Καλημέρα στη Σαντορίνη.
0: Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια.
2: Καλημέρα σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά σου, όπως μια νοσηλεύτρια που μου έγραψε τώρα από τη βαρδιά τη. Καλημέρα σε εσένα που πας στη δουλειά σου. Σε εσένα που είσαι στο γυμναστήριο, στο σπίτι.
0: Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

0: φάνε αυτό που φοράω. Είναι που κάνω σου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Συνεχίζουμε τα ταυράκια, Γιώργο. Εάν δεν χαλαρώσετε, οι ιδέες σας δεν θα μπορέσουν να γίνουν εύκολα αποδεκτές. Όταν έρθει η ώρα να κάνετε απολογισμό, ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πούν. Μην επιτρέπετε να σας απορροφούν θέματα της καθημερινότητας και να αποσυντονίσεστε από τους στόχους σας. Θες να μπεις στο live όπως θες. Θα σας ξαναβάλω στο live. Θα σας το δώσω από εκεί να το έχεις. Καταστρέψαμε κάθε ωραίο. Έλα παιδιά, στον κατηφορό. Πάρτε αγκαλιά τον άνθρωπό σας αν είστε κάπου κοντά του. Φέρετε ένα μπλούζ μαζί.
1: Γίνεται ρε, να πρέπει να δουλέψουμε να πούμε τώρα.
0: Γιατί
1: πώς θα γίνει τώρα αυτό να πούμε.

0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Περνάω στα διδυμάκια.
0: Αργυράκο.
1: Ξεπεράστε αδικαιολόγητες φοβίες και απαλλαγείτε μία και καλή από σκουριασμένες αντιλήψεις. Οι διαφωνίες που έχετε σε επαγγελματικά και προσωπικά σας θέματα θα λυθούν μόνο δια της διπλωματικής οδού. Το ξέρετε εσείς.

0: Ήτανε στο Θάνο.
1: Πού ήταν αυτό, Γιώργο?
0: Τώρα αγάπη μου. Καλημέρα στη Σουηδία. Στη Λαμία.
1: Γεια σου, Αθηνά.
0: Και περνάω στα Καρκινάκια. Καλημέρα στον Νικόλα μου. Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα επαγγελματικό ταξίδι που θα προκύψει.
1: Να το.
0: Επικοινωνήστε με φίλους και βρείτε ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους με εσάς. Λάθη του παρελθόντος σας κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν με απρόσμενες συνέπειες στο νου σας. Έλα σε όλα τα μαθητούδια.
1: Συζητώντας στο κοντινό παρκάκι. Γεια σου, Ελένη.
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, Κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ?
12: OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε!
12: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Και βοηθήστε τους συνεργάτες σας ώστε να σας στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας οδηγήσουν και βρείτε χρόνο να βγείτε.

0: Όχι, όχι.
1: Για πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά έγινε.
1: Ήταν στιγμή αδυναμίας.
2: Μη με πούμε. Για όλους τους μαρτυριάριδες.

0: για το αγρίνιο.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονικάρα μας που θα την επισκεφθούμε. Στο Μανώλη με τις τέντες του και στη Μινίκα την κουμπάρα του. Στη Φανή. Στο finefashion.gr που έχει τις ωραιότερες ρουχάρες. Και πόσο χάρηκα που χθες η φίλη μου πήρε το δώρο και γρήγορα και ξετρελάθηκε. Εγώ καιρός.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε και σε αλλαγή. Προβείτε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό σας χώρο. Διακοσμήστε τους προσωπικούς σας χώρους και αλλάξτε διάθεση. Πρέπει να αλλάξει λίγο διάθεση.
0: Αλλάζω διάθεση.
1: Βρείτε τρόπους να λυθούν παρεξηγήσεις του παρελθόντος, διατηρώντας την ψυχραιμία σας. Αχ, τι τέλειο ήταν αυτό. Γλυκό φίλο και στο Βαγγέλη και στο Θάνο και στην Ειρήνη και στο Γιάννη. Καρδαμίλη υπέροχη, καλημέρα.

0: Πόσο τραγούδια έχω ακόμα, ένα?
1: Δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Υδροχόος λοιπόν. Μην αποκαλύπτετε τόσο εύκολα τα συναισθήματα και τις διαθέσεις σας, αν δεν ζητούν τη βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να τη δίνετε με τόση ευκολία αν δεν σας τη ζητούν. Για να καταλάβουν οι άλλοι τις ευαισθησίες σας, πρέπει να μην καταπνίγετε τα συναισθήματά σας. Καλημέρα στο Κερατζίνι.

Γλυκό φιλί και στο Ελπί στο νοσοκομείο εκεί στον Νίκο. Βρείτε πρωτότυπες, λύσεις και ασχοληθείτε δημιουργικά με θέματα που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση εσείς τα ψαράκια. Θα είναι οικοδομητικό να δείτε τα γεγονότα από άλλη οπτική γωνία. Αλλάξτε, αλλάξτε γωνία. Κυρίως από την πλευρά των αντιπάλων σας. Μην τα βλέπετε μόνο από τη δική σας μεριά. Θέστε νέες βάσεις στα επαγγελματικά θέματα που σας

0: Α, συγγνώμη, γιατί ήθελα να πω κάτι για την Κυριακή που γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αύριο εμείς υπάρχει μια περίπτωση να μην είμαστε εδώ.
1: Λόγω νόσου. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση.
0: Είναι σοβαρή. Αν τα καταφέρουμε να έρθουμε αύριο πρωί-πρωί, θα έρθουμε. Γιατί θα είμαστε Θεσσαλονίκη. Θέλω να σα πω ότι αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, παιδιά, δηλαδή μεθαύριο, γίνεται το Gastrosophy Festival στο ΤΑΕΚ Βοντό. Που είχε γίνει και πέρσι με τεράστια επιτυχία. Θέλω να σα πω ότι όλοι εσεί που την Κυριακή δεν έχετε, θα έχει και λίγο καιρό παράξενο, ίσω να βρέχει, ίσω να κάνει οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πάτε να ζήσετε από κοντά πραγματικά μια απίστευτη κατάσταση. Θα είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής γαστρονομίας εκεί. Θα φάτε όσο θέλετε τζάμπα και θα πιείτε και κρασί, μόνο να μην οδηγείτε. Από τις ωραιότερες ετικέτες που έχουμε στην Ελλάδα. Οι 20 κορυφαίοι σεφς από Ελλάδα και εξωτερικό. Δηλαδή θα είναι Λαζάρου, Πέσκας, Καραθάνος, Σπύρος Βαγγέλης Λιάκος, ο Κουστούδης, ο Τσιωτίνης, ο Παναγιώτης ο Γιακαλής, ο Πέτρος ο Συρίγος, ο Γκίκας, ο Ξενάκης, ο Δήμας, ο Νίκος ο Θωμάς, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και πολλοί ακόμη, άσε που έρχονται και από το εξωτερικό. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με ένα εισιτήριο απολαμβάνεται απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά όλη την ημέρα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε να γουστάρετε, να καθίσετε εκεί. Θα συζητήσετε. Όλοι εσείς που ασχολείστε με το φαγητό, δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το κυριακάτικο ραντεβού. Πραγματικά βιαστείτε, το φαγητό είναι πολύ, τα εισιτήρια δεν είναι πολλά. more.com ή να πάτε εκείνη τη μέρα εκεί την Κυριακή και να πάρετε εισιτήριο. Αν προλάβω και έρθω, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα την Κυριακή, γιατί είναι από τα ωραιότερα πάρτι φαγητού και κρασιού στην Ελλάδα. Αυτό σας το λέω με αγάπη.
2: Μάμε σε βέλη και φάμαστε.
3: See his student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
16: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Boy Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
19: Πάλι σχολή.
20: Πάλι γραφείο.
21: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
22: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Την Οκτώβρης.
26: Πήρε.
25: Το 10ο καλό του χρόνου.
27: Εδώ έχω αρχίσει η ζωή, όχι τις πληροφορίες.
25: Πρωινοσφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα διλήμματα, αλλά επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Γιατί χθες πολύ αναστάτωση.
0: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι όταν, αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
1: Δηλαδή, περιμένει και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον, δεν χωρίζεις, αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
0: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, πάμε δίλημα ζωής. Δίλημα ζωής, υπόθεση νούμερο 2 για πρώτη φορά μας συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής, δίλημα τα καρδιά. Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια. Κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας θέση ήταν, κάθεσαι ή δεν κάθεσαι. Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η περδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
1: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
0: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
1: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
0: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για το δίλημα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, όνομα.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί κάποιος να μην είναι. Θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό. Δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
2: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία, περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
1: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
2: Ναι, ουσιαστικά εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται. Έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
1: Okay.
2: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια.
2: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουν.
1: Okay.
2: Δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθείς, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο.
2: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
1: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά απλά, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα τη ζητήσεις ποτέ το λόγο? αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις, δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες?
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά. Υπάρχουν
1: και ζευγάρια... το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διονύζεται.
2: Κοίταξε. Εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω. Πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και η γυναίκα, θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Θέλω, είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι, ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι
1: μόνο. Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον?
0: Ρώτησα.
1: Μα δεν μου απάντησε.
0: Μην απαντήσεις εν θερμό, εσένα ρωτάω.
1: Ναι.
0: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
1: Ναι.
0: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσεις ποτέ στο λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον? Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, 2 χρόνια. Δεν κάνετε τίποτα. 3 χρόνια.
1: Αν ήταν
0: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει.
1: Δεν θα απαντήσω όπως θες, θα απαντήσω όπως το λόγο.
0: Θα
1: απαντήσω όπως το λόγο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
0: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για νάζι.
1: Όχι, πολύ το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάω.
0: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα που να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω.
2: Τώρα,
0: κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
2: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν και την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας.
1: Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
2: Οκ, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
0: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, αυτού και βγαίνω χρόνια, τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσει τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
2: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Δεν θα έχεις.
2: Εφόσον
0: δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Είναι οργανική ανάγκη. Okay. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Είναι κάτι.
0: Καταλαβαίνω. Ειλικρινέστατος, Τίμιος Γιώργος, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
0: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, αλλά ξέρω
0: ξέρεις,
1: ότι η γυναίκα μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
0: Δεν ξέρεις αυτό πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Σου λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
1: 2-3 χρόνια.
0: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
1: Και γιατί να μην χωρίσεις τότε?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια, 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί από τα.
3: Σφαίρα 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
4: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου
6: Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
15: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό. Δηλαδή αυτό που λες τώρα, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
0: Ναι.
15: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
1: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν. Κατάλαβες το χωρίζουνε, όχι. Παιδιά, καλά, τώρα και εσύ μιλάς για τα 70.
0: Εγώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί πέρα, ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
16: Στα prime.
0: Εκεί που είσαι, Γρηγόρη.
15: 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ένα από του δύο έχει φύγει από τη σχέση.
0: Έχει παράλληλη σχέση.
16: Έχει φύγει από τη σχέση.
0: Ναι. Όχι, εδώ λέμε για θέμα υγείας. Εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
1: Γρηγόρη, ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η δίσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
15: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε,
15: ναι,
1: πάρα πολύ καλά.
15: Σημαίνει
1: ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
15: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Φιλιά,
0: καλό μήνα,
15: φιλιά
0: και πολλά.
15: Θα
0: βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
1: Σε έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
0: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει, γιατί έχοντας προστάτη.
1: Όπως τι, όπως να σου πω.
16: Γιατί το αποκαλώ.
0: Θα βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
1: Σε έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
0: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει, γιατί έχοντας προστάτη.
1: Όπως τι, όπως να σου πω.

0: τις ιδιωτικές γιατρούς, εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα και να τον έχει ο Θεός καλά, που σε κάποιον άλλον που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο και ο Σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει ευτυχώς 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ είμαι πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου. Τι θα γινόταν με την Άνση?
1: Θα σε χώριζε.
0: Βλέπεις?
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι μου λες?
2: Αλλά λοιπόν,
0: μην το γελάς. Και να με χώρισε, θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πείτε, εγώ γρήγορα στα 51 μου, στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λούκι όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το έζησα από τον προστάτη, γίνονται όλα.
2: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
3: Μωρή, τον ήθελες μόνο για το σεξ.
0: Μην γελάς, πάρτε το λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
3: Κάνω σκεφτό.
0: Σου λέω, το αντιμετώπισα.
1: Σαν μηχανή του σεξ.
0: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Ναι, το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ μου λες για τα μακρινά. Να, στα 51 μου αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Φεύγει, κάθεται.
1: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
0: Κάθεται!
1: Ναι, και το βρίσκεται κάπως
2: αλλιώς. Όχι, Παναγία, τον ήθελα μόνο για το σεξ.
0: Μάλιστα. Για πάμε σε μια τελευταία τη
1: εκπομπή. Και μου το
0: εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Στην
4: εκπομπή, όλα για την υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
5: Θα μας
0: επιτρέψετε
5: να μην
0: πω
5: όνομα.
1: Είτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
0: Ποιος άνθρωπο να μιλήσει?
5: Πίτερ Χάρτζος.
1: Αντώνης. Αντώνης, ωραία.
5: Λοιπόν, θα απαντήσω στον Παναγή τα χτεσινά του, γιατί σας ακούω χρονικά.
1: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
5: Ευτυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
1: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσω.
5: Λοιπόν, ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
1: Ωραία.
5: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε δύο παιδάκια.
0: Να σας ζήσουν.
5: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για δύο χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραπέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπο 2.
1: Μάλιστα.
5: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου στο τόσο ο Γρηγόρης. Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψε τα όλα. Εν μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση, πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
1: 7 χρόνια λες?
5: 7 χρόνια, ναι.
1: Okay.
5: Και από τις δύο πλευρές. Χωρίς τίποτα. Είμαι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
1: Είσαι τώρα 33.
0: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 ναι. Τόσο. Okay.
1: Άρα από τα 20
2: γιατί,
1: τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
2: Και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα προστάτη.
1: Okay.
5: Μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Διάγκρα, κάτι πιο ήπια κτλ.
0: Τα
5: οποία όμως ναι. Κάποιοι λέγανε ότι στην πορεία μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
2: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
5: Ευτυχώς όχι.
1: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγό σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Εγώ
5: απάντησα σε ένα προσωπικά, εντελώς φιλικά πάντα, έτσι, με σκεφτείτε.
1: Ναι, εννοείται.
5: Απάντησα σε ένα, γιατί μίλησε για τον νεαρό τη ηλικία. Εχθές. Καταλαβες. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
1: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
0: Όχι, κάνει λάθος. Κάνει λάθος. Σταμάτησε το λόγο.
5: Όχι, έχει πάρει και τα δύο.
0: Τι σταμάτησε, δεν σταμάτησε.
5: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφερε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
1: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
5: Πάντως, εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ.
0: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες, τις αισθησιακές, προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος.

0: Και αλήθεια το λέω, θα πέσει η φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος που δεν ευχαριστείται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας, δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και άγιος, αλλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι, αλλά αν με ρωτήσει σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια. Στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
1: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μ' αρέσει ποτέ γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
2: Ποιο δηλαδή, σκέλος,
1: να έχω εγώ το πρόβλημα. Είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, θα τρώμε μηγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και να λέει: Πω, αγάπη μου, σήμερα πήγα με τον μπάμπι.
0: Όχι, καλά, δεν θα το πει. Δεν θα το πει.
1: Ναι, σκέψου του σαν άντρα όμω στο σπίτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και να σου πω κάτι, και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου, βρε μπα και κάνει τίποτα άλλο κάπου, γιατί μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα τη ή το έχει ανάγκη το μυαλό τη. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην δεν περάσει από ένα.
1: 7 χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
0: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
1: Είναι, γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό γέμισαμε βιαζή, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
0: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου θα ήθελα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε οικογένεια. Στήλος, κολόνα. Ο άντρας έτρεχε για μεροκάμα το παραπέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει. Να γεμίσουν τα χωράφια και τα ρέματα και
0: γι' αυτό το λέω ότι αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, υγεία, εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σας να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σας.
1: Γεια σας, όλα καλά.
0: Να είναι καλά, γεια χαρά.
3: Μάμε σε βέη, και φάμαστε.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων.
2: Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One. Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
1: Φτιάξε μου ένα καφέ
0: και στον πίνω σκέτο.
1: Και μη βάζει ζάχαρη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: να πούμε μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Ξεκίνησε αυτό ο μήνα. Τέλο του μήνα, δώρο επιταγή 2.000 ευρώ. Και σήμερα μου είπε Νάνση η κοπέλα που πήρε το σαλόνι.
1: Το έχω ανεβάσει story στο προφίλ μου στον Νάνση Αντωνίου.
0: Ήταν 8.000 ή 6.000 το σαλόνι που είχαμε κάνει. Νομίζω ή 6.000-8.000. Και η κοπέλα που το πήρε το ανέβασε, το έβαλε στο δωμάτιο του σπίτι. Νομίζω 6.000-8.000 ήταν, παιδιά. Νομίζω 6.000 πρέπει να ήταν.
2: Ωραία, φίλε, τι κάνα παιδάρα είναι αυτή.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Νάνση Αντωνίου, μπείτε λίγο στο Instagram όσοι έχετε να δείτε λίγο το καναπέ.
1: Τι δώσαμε στο giveaway.
0: Ναι, είχαμε δώσει το giveaway.
2: Ένα τέτοιο για την Κεφαλονιά δεν μπορούν να μου φτιάξουν και εμένα.
1: Μπορούν,
0: να κάνει εκεί πέρα, να πα εκεί να μιλήσει με του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι.
3: Ό,τι έχω καταλάβει, αν πληρώνει.
0: Δεν έχουν showroom. Πηγαίνετε, κάνετε ένα ραντεβού, τα βλέπετε όλα σε υπολογιστή. Το σπίτι σα, αν θέλετε, το κάνουν τριζιάστο, το κεφάζουν μέσα τα έπιπλα που θέλετε. Ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, τα φτιάχνουν όλα ανάλογα με τα βαλάντιά σα. Μην μπείτε στη διαδικασία να παραγγείλετε έπιπλα, αν δεν κάνετε μια βόλτα μετά από τα παιδιά. Μια φοβερή ομάδα νεανική, όλοι με καινούργιες ιδέες, με επαγγελματίες διακοσμητές που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Effort Design, www.effortdesign.com ή μπείτε στο Instagram, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design, να δείτε και πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους από αυτή τη χώρα, ηθοποιούς, τραγουδιστές, πάρα πολύ διάσημους που διαλέγουν Effort Design για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 6936-10-10-22 για την κλήρωση τέλος του μηνός.
2: Το ΔΕΗ 3x3, 3x3 βασικά, street basketball έρχεται στην Αθήνα στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η ΟΔΗ Κώστα Βάρναλη και παλαιών πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή και μεγάλη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναπαστικούς αγώνες και να ζήσετε από κοντά τη δυναμική του 3x3 με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Μια γλυκιά καλημέρα και στον Χρήστο τον Κούντρα που μας ακούει. Και να σας πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μια δόμο και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Όπως είναι γνωστό, η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα, γιατί στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμύρα, σπεκουλούς, μπισκότα σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια, νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, δεν θα παίξουμε φακέλους, όχι φακέλους πώς το λένε, beat the bomb σήμερα, γιατί βρήκα ένα ωραίο από το The Big
2: Farces. Δεν κάνουμε σήμερα.
0: Όχι, δεν κάνουμε σήμερα γιατί έχουμε το Σφαίρα Courier. Εντάξει. Okay. Αύριο που θα είσαστε λογικά οι δυο σας με τον Γιώργο έχετε να κάνετε.
2: Θα λυσάξουμε αύριο.
0: Θα λυσάξετε. Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε, από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
0: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
1: Ναι.
0: Από πού βγήκε.
2: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
4: Όχι, ήταν τέτοιο.
0: Ήταν
4: ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ. Ρε, εσύ που μου πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
2: Να πάντε!
0: Επί τουρκοκρατίας, μπορεί να ανοίγει μακριά μαλλιά, πλήρωνε φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση.
1: Από πού.
0: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσερναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
2: Οπότε πίσω
0: και λέγανε,
2: έχει
0: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
2: Φυσικά. Άπειρες φορές.
0: Στα Βυζαντινά με μοναστήρια.
2: Σένα το λέω συνήθως, που μου το έχεις ψήσει όντως.
0: Στα Βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην Ισιώτισσα. Στα Βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Σαρακοστής στηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
2: Άκου τώρα.
0: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
2: Άρρωστο.
0: Αυτά.
2: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσεις λίγια του κόλλου τα 9 μέρα.
0: Να πάρει το ψινάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
2: Τι, Νάνση.
0: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φοροεισπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ, για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν τώρα ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι, το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα, νομίζω, και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
1: Ναι, ναι, πολλές φορές.
0: Γύρω στο 1830, στο Άστρος Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήσεις άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση: α,
2: κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Ακόμα καλοκαίρι, Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Δεν τους βγάζουν βόλτα πια.
6: Τους βόλτα τους βγάζουν, αλλά απαγορεύεται να κάνεις που ανέβαινες μαζί τους. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ευημερία των ζών και τον ηθικό, άκου λίγο, ηθικός τουρισμός. Τη φράση την έχετε ξανακούσει?
5: Ηθικός τουρισμός.
6: Ηθικός τουρισμός, φίλε.
5: Εξαιρετικό είναι αυτό, παιδιά.
6: Στην Ταϊλάνδη πλέον αντικαθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα από μπανάνα.
5: Μπράβο, ρε.
6: Φίλε, κάνουν μία πολύ ωραία. Παίρνουν τις μπανανές που είναι τεράστια φύλλα και που δεν τα χρειάζονται.
5: Σενώνουν και τις κάνουν τσάντες.
6: Κάνουν μία τσάντα και βάζουν μέσα στην τσάντα για να μην βάζουν πλαστικά.
5: Επειδή είχα την τύχη να ζήσω 8 χρόνια σε ένα τέτοιο εξωτικό μέρος, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουν αυτό το φυσικό πλούτο. Να μην το ξεπουλάνε δηλαδή για χάρη των τουριστών από την Ευρώπη, από την Αμερική και τα λοιπά, να τους κάνουν τα χατήρια. Πρέπει να κρατήσουν το χρώμα.
6: Ωραία νέα που τα ψάχνουμε και υπάρχουν πάρα πολλά και θα μπορούσαν να γίνουν ώρες συζητήσεις και σε εκπομπές και στις ειδήσεις. Αλλά τι να γίνει, τη μερίδα του Λέοντος τις παίρνουν οι κακές ειδήσεις. Γιατί έτσι για να υπάρχει φόβος, να υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει στεναχώρια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιος τους βολεύει εκεί πέρα πάνω, κάποιος εκεί ψηλά. Βγάλτε τα όλα τα αρνητικά. Και δυστυχώς κάποιοι από εσάς, συγγνώμη που το λέω, πέσατε στην παγίδα και όπου αρνητικό, όπου εκπομπή με αρνητικά, τσουκ, κολλάτε και βλέπετε και ξανακολλάτε και ξαναβλέπετε. Και αντί να κοιτάτε λίγο, να γελάσετε και λίγο να χαρείτε και να πάμε να αλλάξουμε αυτή τη ζωή, έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα. Εύχομαι όσοι έχετε πέσει, δεν είναι όλοι, σιγά σιγά να βγείτε και να ψάξετε να βρίσκετε χαρούμενα πράγματα, ωραία, και να γελάτε και να περνάτε όμορφα.
7: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουν με έναν νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για τον νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ήρωες.gr. 21+ αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται έχετε να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
6: Παναγία, αύριο, σε παρακαλώ, θα πάρεις τον Κάρο τηλέφωνο. Ωραία. Να δώσει αυτό το δώρο που θα κληρώσουμε τέλος του μήνα, τέλος του Οκτώβρη.
7: Βεβαίως.
6: Οπότε 69 36 10 10 22 στείλτε όνομα Κάρος για να πάρει μια γυναίκα ένα δώρο που θα μας πει αύριο ο Γκάρος. Θέλω να σας πω ότι μετά από τα 3 βραβεία του Γκάρου γίνεται ένας πανικός. Έρχονται μέχρι και από το εξωτερικό, ενώ ερχόντουσαν μόνο για μπαλαγιά, τώρα έρχονται για να γνωρίσουν από το εξωτερικό άνθρωποι ποιος είναι ο Γκάρος που 3 χρόνια πήρε σερί το καλύτερο βραβείο κομμωτή και από τους Έλληνες και από ξένους κομμωτές. Δηλαδή πλέον έρχονται άνθρωποι που μάθανε για τις βραβεύσεις και για το 3, ένας άνθρωπος μπήκε στο Hall of Fame των κομμωτών για να το γνωρίσουν από κοντά. Αυτή είναι η επιτυχία του Γκάρου. Μείνε υπέροχος. Αύριο θα μιλήσει με τον Παναγί για να μάθει για το δώρο. 69, 36, 10, 10, 22, Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Πάμε σε διαφημίσεις, έρχεται Σφαίρα Courier, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της εκπομπής μας όλη την εβδομάδα.
0: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πήρα 10.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
13: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όρη και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Οκτώβρης, ο Βροχάρης, ο Τριγωμηνάς, ο Παχνιστής, ο Χρυσάνθεμος, ο Σποριάς.
7: Μόνο Μπάμπης ο Σουγιάς δεν λέγεται αυτός ο μήνας. Πρωινό σφαίρα, 100.

0: Μάρκ Ρόνσον με Ράια, το αγαπημένο τραγούδι. Ράιε. Ράιε. Μάλιστα, το αγαπημένο τραγούδι δικό μου αυτή την εποχή. Σουζάν. Εντάξει, κάτι από τα παλιά. Με λίγο κάτι από τα καινούργια.
1: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε.
0: Εντάξει, κάτσε να γουστάρουμε και λίγο μουσική. Αυτό το πρωινό του σφαίρα.
2: Διδάσκει.
0: Διδάσκει.

0: ταξίδι έτσι για να φύγουμε αυτό το τρόπο, ε. Να ρίξεις. Και να μην γυρίσω πίσω μου να κοιτάξω.
1: Α, δεν θα γυρίσεις.
0: Όχι, δεν θα γυρίσω φίλε πίσω.
1: Όχι, μπορεί. Μπορεί και να κλάσει.
2: Θα σας στείλω στον παπά.
0: Δεν υπάρχουν τραγούδια που γυρνάς πίσω και κοιτάς.
1: Ναι.
0: Γιατί αναπολύς ταξίδια που λες πάω και δεν γυρίζω πίσω. Μην κοιτάξεις πίσω ρε φίλε. Φύγε μπροστά. Αυτό είναι. Κοιτάς μπροστά, δεν κοιτάς πίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για Σφαίρα Courier, που πραγματικά το Σφαίρα Courier έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι βέβαια τεράστια, αλλά και μικρές αλλαγές. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι και τεράστια. Ένα PlayStation να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού που μπορεί να πέρασε πάρα πολύ ώρα και δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Μια βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι που δεν μπορούσε να πάρει, ένα κρεβάτι, ένα ποδήλατο, ένα παιχνίδι. Κακώς λέω ότι δεν το άλλαξε πολύ, μπορεί να άλλαξε και πολύ. Για ένα χρονικό διάστημα άλλαξε τη ζωή σας. Και πόσα πράγματα, ένα λάθος έχουμε κάνει.
1: Τι λάθος κάναμε?
0: Δεν έχουμε κρατήσει όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή.
2: Τα έχουμε καλά.
0: Δεν τα έχουμε κρατήσει να τα έχουμε γραμμένα πόσα πράγματα πήγαν
1: άνθρωποι
0: και πόσα αλλάξαν.
3: Γίνανε αθμός. Αλλά
0: τουλάχιστον ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν και το ζουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 2-11-7-0-7-9-31. Πρωτού πέσει το σήμα να πει η Νάνση τι έχουμε να δώσουμε.
2: Πρωτού πέσει το σήμα θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ την Daily Courier, που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο απόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο,
0: άνθρωπο,
2: όχι, ακριβώς, όχι φωνητική πύλη, και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημος συνεργάτης της
0: ARAMEX
2: στο παγκόσμιο δίκτυο αποστολών.
0: Συγγνώμη, να πούμε ότι είναι φιλοκερδός εδώ μαζί μας.
2: Ακριβώς.
0: Η Daily, και ό,τι μπορεί να βοηθήσει να στείλει, το στέλνει η τζάμπα. Δεν παίρνει λεφτά.
2: Αξίζει μια δοκιμή από όλα τα e-shop της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες τους. Εκεί θα τους βρείτε στο 216-400-2600. Daily Courier, πραγματικά τους ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας και μας βοηθούν αφιλόκερδος. Λοιπόν, τώρα. Να πω
0: τι
2: ότι
0: έχουμε στην αποθήκη μας και τι ζητάει.
2: Έχουμε μια βιβλιοθήκη και ένα γραφείο ροζ παιδικά. Ο Γιώργος είναι μια παιδική κούνια λευκή. Η Σοφία μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ένα μηχάνημα για πόδια step. 4 ντετόπανα από τον Μανώλη.
0: Όπου ντετόπανα, παιδιά, για τέντα πανί που έγινε πανικός με αυτά τα πανιά της τέντας.
2: Η Χριστίνα επίσης προσφέρει μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμαία. Έχουμε τη Βασούλα που ζητάει ακουστικά βαρικοείας. Και ο Πέτρος από τα Γιάννη να θέλει τη ροζ βιβλιοθήκη, αλλά περιμένουμε αν θα βρει τρόπο να την πάρει, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Έχεις καναπέ και θέλεις να το
3: δώσεις?
0: Σφαίρα Courier.
3: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να το δώσεις?
0: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
0: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου? Σφαίρα Courier.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Τι θέλετε, τι πια δεν το έχετε ανάγκη, τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη και δεν μπορείτε να το πάρετε. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Ελευθερία από Παλαιό Φάλιρο.
0: Ελευθερία μου, χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο να μας μιλάς από το τηλέφωνο για να μικροφωνήσει. Σ' ακούμε.
4: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, είμαι χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε,
4: ακούτε
0: χρόνια την εκπομπή, ε?
4: Με πέντε, βέβαια.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα θέλατε?
4: Να είστε καλά. Αν μπορούσατε ένα από τα τεντόπανα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Με μεγάλη ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι ακριβό και θέλω να ξαναευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο που τα κάνει δώρο. Στην αρχή δεν ήθελε και διαφήμιση. Ποιος είναι, πώς τον είπαμε?
4: Ο κύριος Σφακιανάκης.
0: Ο Μανώλης, και παρακαλώ το Μανώλη.
2: Σωστά το λέει, κύριε Ελευθερία.
0: Ποιος?
2: Σφακιανάκης.
0: Μανώλης Σφακιανάκης. Τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Ο άνθρωπος δίνει δωρεάν τα τεντόπανα. Και εσείς, αν θέλετε να σας κάνει και μια καλή τιμή, ψάχνετε για τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Να είστε καλά, σας δίνω το τηλέφωνο στην Άνση. Να κρατήσει το τηλέφωνό σας, να έρθει να σας.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή
0: σας μέρα. Καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία αυτά τα τεντόπανα.
1: Όλοι τα
0: θέλουν. Και ο κόσμος πήγε και. Ακούς, Νίκο?
3: Ναι.
0: Που πήγε και τα βάλανε και τα αλλάξανε, όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και σε κάτι έτσι ηλικιωμένους που θέλανε τέντα και αυτά και ήταν χαλασμένοι. Μπράβο, μπράβο στο Μανώλη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
5: Γιώργος από Ζωγράφου.
0: Ναι.
5: Και εγώ τεντόπανο θα ήθελα, γιατί έχει χαλάσει, οπότε θα τα
0: πούμε. Ναι, δεν χρειάζεται να μας εξηγείτε, το καταλαβαίνουμε. Το τεντόπανο παίζει πολύ. Πόσο κοστίζει περίπου ένα τεντόπανο?
5: Σίγουρα 200 ευρώ, πιστεύω σίγουρα.
0: 200 ευρώ και είναι, ναι, ειδικά άμα είναι χαλασμένο τώρα και ένας άνθρωπος παίρνει μια σύνταξη 400 ευρώ, 300 ή 500, δεν μπορεί να το αλλάξει, δεν πρόκειται να το αλλάξει ποτέ. Πολύ ωραία. Μιλάτε με τον Γιώργο το Λιανό και να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας για να το στείλουμε στο Μανώλη.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, φιλιά πολλά, μην κλείσετε το τηλέφωνο.
6: Έλα, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Καλό μήνα.
2: Καλό σας μήνα.
0: Πώς σας λένε?
7: Μαριάννα είμαι. Γεια σου, Μαριάννα.
2: Υπέροχα, Μαριάννα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
7: Από Μενίδη τηλεφωνώ.
0: Κάποιοι τον άκη εδώ.
7: Εγώ, ναι. Ένα τεντόπανο.
0: Ένα τεντόπανο και στη Μαριάννα.
3: Πουλήσαμε.
0: Τεντόπανο. Κοίταξε να δεις τα τεντόπανα τι επιτυχία έχουν, Μαριάννα μου. Έχει χαλάσει, έχει τρυπήσει.
8: Για το τεντόπανο. Είναι το κλασικό. Είναι το κλασικό έξοδο που όλοι θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι το, αυτό που αναβάλεις πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά Μαριάννα μου, να το δικό σου είναι το τρίτο το τεντόπανο. Με το καλό.
7: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να σας χαρίσει σκιά και προστασία.
7: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά
7: και
0: πολλά.
7: Για την 15η χρονιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την Άνση Μαριάννα να κρατήσει το τηλέφωνο.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
0: φιλιά,
7: πολύ.
0: Bye. Για να δούμε πόσο της εκατοπιστεύεται το τέταρτο τηλέφωνο για το τεντόπανο. Παναγή, τεντόπανο λες να είναι.
8: Σίγουρα.
0: Καλημέρα. Πόσα
8: σύνολο.
9: Μέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Για το τεντόπανο.
9: Εννοείται.
0: Είσαστε και η τελευταία και τυχερή.
8: Να τελειώσουμε, να τέταρτο, πάμε στα ναι. παρακάτω.
0: Θες να ονομάσουμε τη στήλη το τεντόπανο του Μανώλη?
9: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το όνομά σου?
9: Χρυσάνθη από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Χρυσάνθη μου. Λοιπόν, παίρνεις το τέταρτο και τελευταίο. Αυτό το λέω για να μην κάποιοι ταλαιπωρούνται άλλο. Μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Τι τρύπησε, τρύπησε η τέντα?
9: Τρύπησε.
0: Σκίστηκε ολόκληρη. Πόσο καιρό κρατάει περίπου ένα τεντόπανο, παιδιά, καμιά πενταετία, οχταετία?
6: Ανάλογα τους καιρούς.
0: Δεκαετία.
9: Μας κράτησε 15.
0: Α, κράτησε, ήταν καλό.
9: Ναι, ναι, κράτησε.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο να κρατήσει το τηλέφωνό σου για να το πάμε στον
9: Μανώλη.
0: Φιλιά πολλά, καλή σκιά.
9: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Για καλά, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τα δώσαμε τα τεντόπανα, παιδιά. Πάμε για τα άλλα τώρα. Ο Μανώλης όποτε μπορεί, είμαι σίγουρος ότι θα μας ξαναπάρει να μας ξαναδώσει. Το κάνει από μόνος του. Ξαναλέω, ο Μανώλης ο Σφακιανάκης. Δεν ήθελε ούτε καν διαφήμιση ο άνθρωπος. Αλλά αν χρειάζεστε κι εσείς τεντόπανο ή αλλαγή τέντας, πάρτε τον, γιατί από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος και οικονομικός είναι και δίνει την καλή του την καρδιά.
2: Και έχει καλή ψυχή.
0: Αυτό.
3: Και περνάμε στα ξεσκονόπανα.
8: Παιδιά, 12 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε, λέει Χρυσή Λε, κάνει τουαλέτα σε δημοπρασία.
0: Μπράβο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
10: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα είναι αυτό μια στήλη που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε τους ανθρώπους που χαίρονται με αυτά που παίρνουν ή που δίνουν και είμαστε χαρούμενοι κι εμείς.
10: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ακούω. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
10: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στο κατάστημά μου.
0: Ποιο είναι το κατάστημά σας?
10: Δεν θέλω να πω όνομα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Α, λέω αν θέλετε πάντως να το πείτε, χαρά
3: μας. Μιλάτε, μα μας πείτε.
10: Ναι, βεβαίως. Έχω γάμο και βάφτιση, είμαι στη Μύκονο. Σας ακούω από τη Μύκονο.
3: Μύκονος.
0: Για να πούμε λίγο δύο λόγια για τη Μύκονο. Πώς πήγε φέτος?
10: Η Μύκονο φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά. Mm-hmm. Όμορφη. Όπως πάντα, καλοδεχτήκαμε όλο τον κόσμο.
0: Χαίρομαι
10: πάρα
0: εσείς?
10: Πολύ που.
0: Ορίστε. Είχατε δουλειά?
10: Εγώ δόξα τω Θεώ είχα δουλειά, ναι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είμαι και καινούργιο μαγαζί, είμαι ένας χρόνου μαγαζί.
0: Μάλιστα.
10: Και κατάφερα φέτος και δούλεψα, και δούλεψα και με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μπόρεσα και δούλεψα έτσι και έδωσα όλο αυτό που αγαπάω.
0: Μπράβο. Θα μείνετε κι άλλο, είσαστε κάτοικος εκεί μόνιμοι του νησιού?
10: Μόνιμη κάτοικος, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
0: Δεν μας έχει πει όνομα ακόμα.
10: Σμαράγδα λέγομαι.
0: Ωραίο όνομα.
2: Και τι μας προσφέρει?
10: Σας προσφέρω για έναν κύριο.
2: Α, νόμιζα ότι είπε ότι θέλει να προσφέρει.
0: Όχι, δεν το είπε ακόμα, όχι. Ναι. Για Σμαράγδα μου, τι θα ήθελε?
10: Θέλω να προσφέρω όμως, θέλω να προσφέρω, παιδιά, από το μαγαζί.
0: Δεν θες να πούμε το μαγαζί, να το πούμε, δεν πειράζει. Μόνο που το κάνεις, γιατί να με το διαφημίσουμε, δεν πειράζει. Το ξέρω ότι
10: το κάνεις για τη διαφήμιση, βρε παιδιά, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για
10: να. Ωραία, ωραία. Σμαράγδα είναι δημιουργίε, λέγεται το μαγαζί. Δεν
0: είναι δημιουργίε. Ωραίο. Με το όνομά
10: σου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας προσφέρω ένα βαπτιστικό πακέτο για όποιον ονό είναι να θέλει να βαπτίσει ένα παιδάκι και δυσκολεύεται.
0: Τι ωραίο δώρο είναι αυτό που κάνεις.
10: Δεν είναι. Εντάξει, είναι ό,τι
0: το
10: μπορώ.
0: Ξέρεις, Μαράκτο, το τελευταίο καιρό. Συγγνώμη σε διακόπτω. Το ξέρεις το τελευταίο καιρό πάρα πολύ υποτιθέμενοι νονοί σε προτάσεις που τους κάνουν φίλοι τους λένε όχι, δεν μπορώ γιατί δεν έχω λεφτά.
10: Το ξέρω, παιδιά, γιατί το έζησα και εγώ στο γάμο μου πριν αρκετά χρόνια. Ένας φίλος μας που ήθελε να μας πατρέψει δεν μπορούσε το παιδί. Και παρόλο που του προτείναμε εμείς σαν ζευγάρι να του κάνουμε εμείς τα έξοδα, γιατί τον αγαπούσαμε και τον θέλαμε δίπλα μας.
0: Ναι.
10: Δεν το δέχτηκε το παιδί, γιατί
0: τράπηκε. Γιατί τρέπεσε κιόλας λίγο. Λες τώρα να μου πληρώσουν για να γίνω, ξέρεις, νιώθεις και λίγο παράξενα. Αλλά ξέρω κόσμο και κοσμάκι που είπε, παιδιά, δεν μπορώ να σας βαφτίσω το παιδί. Δεν έχω λεφτά.
10: Και είναι πολύ ατμοσφαιρική, γιατί η βάφτιση δεν είναι τα λεφτά και τα δώρα. Η βάφτιση και ο γάμος είναι να έχει έναν άνθρωπο
8: δίπλα
10: σου. Ακριβώς. Το μυστήριο και το να είναι.
8: Να το να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους και καλούς φίλους.
10: Παιδιά, να το βγάλουμε δίπλα στο παιδί πάντα.
2: Ναι. Συγγενεύεις, τι λες.
0: Μαράγδα, πολύ ωραίο είναι το δώρο αυτό που μας κάνεις. Λοιπόν, ένα πακέτο για να το ξαναπούμε, ένα πακέτο για κάποιον που θέλει
2: ένα
0: να γίνει.
2: Ένα βαπτιστικό πακέτο για κάποιον που έχει ανάγκη και θέλει να γίνει νονός.
10: Και φυσικά στο θέμα της βάφτισης και στα χρόνια της βάφτισης που επιθυμεί ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι ότι το έχω έτοιμο.
0: Σμαράγδα,
10: εγώ τα φτιάχνω όλα στο χέρι.
0: Σμαραγδένες δημιουργίες. Σμαράγδα, αν έρθω στη Μύκονο.
2: Λοιπόν.
0: Αν έρθω στη Μύκονο, γιατί έχω καιρό να έρθω, θα περάσω να σου δω να σου κάνω μια καλιά.
10: Το μαγαζί μου είναι πολύ ταπεινό για να έρθετε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πιο ταπεινοί από αυτή που πιστεύεις. Πίστεψε μας. Μην κάνουμε τώρα κόντρα ταπεινότητας, γιατί δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε ταπεινοί. Τόσο ταπεινοί.
10: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Να είσαστε καλά και να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη σεζόν, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την
2: Σμαράγδα.
0: Φιλάκια πολλά, Σμαράγδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι ωραίο δώρο, τι ωραίοι άνθρωποι, ορίστε. Σμαράγδα, χωρίς Μύκονο, σου λέει θα κάνω δώρο ένα πακέτο σε έναν άνθρωπο που θέλει να βαφτίσει και δεν έχει λεφτά. Τι ωραίο, και θα συνεννοηθούν και θα το κάνει δωρεάν. Τι ωραία πράγματα.
8: Και είναι πάρα πολύ γλυκό το μαγαζί ωραία... που πήγα και το δε στο Instagram.
0: Τι ωραία στήλη είναι αυτή. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή του ΕΒΣ, το 72-211.
6: 32,
0: ναι. Ναι, 211-7007.
6: 932.
0: Καλημέρα.
11: Καλημέρα!
0: Γεια σας, καλό
11: μήνα! Καλημέρα!
0: Αφήστε τους αυτούς να κοροϊδεύουνε. Γεια σας, τι κάνετε?
11: Όχι,
0: δεν κοροϊδεύουν εσάς, κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο. Δεν είναι προσωπικό.
11: Δεν το πιστεύω ότι σας μιλάω, δεν το πιστεύω.
0: Καλά είστε?
11: Φλόρινα, είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Όνομα?
11: Δήμητρα λέγομαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μένω Φλόρινο.
0: Α, τι. Από όλη την Ελλάδα μας παίρνετε. Να σε ρωτήσω, Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχει Φλόρινα τώρα?
11: Ξυπνάμε με 6-7-8 βαθμούς περίπου.
0: Έχετε ανάψει καλοριφέρ και τέτοια?
11: Ανάβουμε air condition, εννοείται, το πρωί που ξυπνάμε να παγώνει το παιδί και.
0: Λογικό.
11: Και το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε, με τις κουβέρτες μας, με τα μπουφάν μας.
0: Γιατί air condition?
11: Γιατί είναι το πιο οικονομικό, παιδιά. Σε σχέση με άλλα είδη θέρμανση, ναι, είναι το πιο οικονομικό τελικά.
0: Τελικά.
11: Το δοκιμάσαμε πέρσι, ναι, και μας ταιριάζει.
0: Ωραία.
11: Ναι. Φανταστείτε,
0: εσείς,
11: φανταστείτε
0: τώρα,
11: το ρεύμα να είναι το πιο οικονομικό. Φανταστείτε.
0: Άρα ουσιαστικά, πώς είπαμε το όνομά, συγγνώμη.
11: Δήμητρα.
0: Άρα, Δήμητρα μου, εσείς για πόσο καιρό τώρα θα χρειάζεστε να ζεσταίνεστε, δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι ξεκινήσατε από τέλη Σεπτεμβρίου.
11: Πέρσι και Μάιο ανάβαμε.
0: Και Μάιο, ε.
11: Και Μάιο, ναι.
8: Να σας ανάψετε θέρμανση ή θα πάτε έτσι με το κλιματιστικό λόγο?
11: Εμείς δεν έχουμε άλλη. Εμείς συγκεκριμένα. Στο σπίτι μας έχουμε μόνο αυτό.
0: Επίσης,
11: οπότε πάμε μόνο αυτό.
0: Ναι, Δήμητρα, μια άλλη ερώτηση. Σας δίνουν καθόλου επιχορήγηση από το κράτος για τις ακριτικές περιοχές? Όχι,
11: όχι, όχι.
0: Γιατί η ακριτική περιοχή είναι η Φλόρινα και πάνω με
11: την Ελλάδα. Θα έπρεπε. Πείτε το και εσείς να ακουστεί, έτσι, ωραία.
0: Θα έπρεπε.
11: Βέβαια,
0: θα έπρεπε. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
11: Έχω δύο ντουλάπες. Θα ήθελα, αν θέλει κάποιο να τις πάρει. Είναι μονέ. Ναι, διπλές, δύο ντουλάπες ξύλες. Ένα μέτρο περίπου με κρεμαστάρι και σιρτάρι από κάτω.
0: Ένα μέτρο στο ύψος?
11: Όχι, όχι, στο μήκος.
0: Ένα
11: στο ύψος είναι όσο είναι οι ντουλάπες. Όχι, όχι, οι ντουλάπες πάνε ένα 80. Ένα,
0: ναι, μπορεί και παραπάνω, ναι.
11: Ναι, ναι, στο ύψος.
0: Κατάλαβα. Ναι. Τώρα, βέβαια, είμαι ειλικρινής, θα είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθεί.
2: Όχι, μπορεί να είναι κάποιος από εκείνη την περιοχή.
0: Αλλά μπορεί να μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα κοντά ή να μπορεί να μια μεταφορική να το φέρει, αν θέλει, αυτές τις ντουλάπες. Πολύ ωραία. Μαρία, εμείς το λέμε, το ακούνε τώρα οι άνθρωποι. Αν κάποιος θέλει δύο ντουλάπες.
2: Δεν πειράζει.
11: Εγώ θέλω. Ναι, δεν πειράζει.
0: Έλα, Δήμητρα, καλό μήνα.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Φιλιά πολλά, Δήμητρα, μιλάς με τον Λιανό.
2: Μήπως θέλεις κάτι άλλο να ζητήσεις εσύ?
11: Εντάξει, αν.
12: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
14: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
14: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Αυτά όμως, εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα από σήμερα στο Viber του Σφαίρα και γράφοντας Ιντερνετ στο 693-610-1022, γιατί αύριο που είναι Παρασκευούλα θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Πέταμπετ, παιδιά. Και πες ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος σήμερα, Παναγία.
8: Τώρα άστο,
0: όχι. Όχι, όχι, όχι, πες το, ρε. Ένα μήνυμα, τι έγραψε?
8: Ένα μήνυμα που είχε ένα θέμα, θα επικοινωνήσω και σήμερα μαζί του, γιατί θέλει να μας μιλήσει. Ότι έστειλε σε ένα παιδάκι που είχε κινητικά θέματα, έναν ορθοστάτη. Και πραγματικά ευχαριστεί πάρα πολύ ο μπαμπάς. Πόσο λες που δεν είναι η δουλειά που κάνετε. Και φυσικά η Betabet που μας το έκανε δώρο.
0: Εντάξει, κάνει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τώρα ό,τι και να σας πω, ειλικρινά το λέω. Αλλά εσείς, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ. Τώρα θα μου πείτε σίγουρα, λες για μια εταιρεία, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που δίνουν στην εκπομπή. Αλλά από την άλλη, επειδή έχει να κάνει με θέμα υγείας, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι ουτοπικά. Ρεαλιστικά θα χρειαστούμε κάποια στιγμή κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτείτε, να μιλήσετε το τηλέφωνο μαζί τους. Έχουν να κάνουν με ενοικίες ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Στα πάντα, από οξυγόνο, αναπηρικά μαξίδι, νοσοκομικά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη. Είναι φανταστική. 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Betabet.gr, στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι έχουν μαγαζιά. Και το δώρο μας, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Στείλτε 6936 10 10 22, ονομάτε φόνο μου και Betabet. 3 λεπτά μετά από τις 10, δεν θα το πιστέψετε, τι ήτανε?
17: Αυτό!

0: Ιωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Στον Παγισούσατος.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Βέβαια ήταν και ο Βαλάτης, ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Και λίγο αργότερα βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλή Πέμπτη, καλό μήνα από τα βάθη της καρδιάς μας. Κρατήστε τις θετικές στιγμές, περάστε τις δυσκολίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα με τα παιδιά εδώ. Και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
1: Το νου σας!

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Οφ, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: στοιχείο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Μόνο

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Δι κουαλίτα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

0: συζητάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα να ευχηθώ. Ολούθε, 11 λεπτά μετά από τις 10 είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί το πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίος, ο Θηρέσιος και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Αλληλούια. Καφές και μόνο καφές. Γι' αυτό πάρετε τα καφεδάκια σας τώρα, όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πατάω να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου με τις επιτυχίες. Ο καιρός τέλειος, έχει 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Θέλει μπουφανάκια, θέλει ζακετούλες κλπ. Μην και βγείτε έτσι έξω. Θα τα πούμε όμως και στην πορεία του καιρού. Προς το παρόν, παιδιά, πάρτε το Αιγαίο σας. Καλημέρα και καλά να περάσετε.

0: Μπάνις και τι θέλω εγώ με σένα τι, 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε και σήμερα στο Σφαίρα 102, πέμπτη δηλαδή, 1η του Οκτώβρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας μας. Από κίνηση, ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην κάθοδο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι έχει λίγο κίνηση. Στην άνοδο, από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Κάπου κολλάει εκεί ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο, θα έλεγε κανείς. Στην Κηφισίας, από την άλλη, τμήματικά πιάνει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Στην Κατεχάκη, χαμηλά έχουμε στην κάθοδο κινησούλα. Στη Μεσογείο επίσης στην κάθοδο, πάλι κάπου κατεβαίνετε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα πιάνουν κάποια σημεία. Και στα Βασιλικά, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας έχει κινητικότητα. Οι Λιουπόλες Βουλιαγμένοι στα νότια είναι καλά αυτή την ώρα, όπως και ο Πειραιάς, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών είναι μια χαρά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσει τώρα.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Σταρα Βάιμερ 6936 10102.
4: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στους 102 και 2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. 1η του Οκτώβρη, παιδιά, και πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι ο Οκτώβριος μπαίνει με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ. Στην Κρήτη γαμώτο έγινε χαμός, εκεί έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είδα κάτι βιντεάκια πραγματικά φρίκαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με άστατο καιρό στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κάνει ποδερικό ο μήνας. Οι νεφώσεις είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη πάλι προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έτσι έντονα. Ήδη έχει σταλεί και μήνυμα 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις εκεί ο κόσμος. Πιο αναλυτικά, στην νοτιοανατολική πρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις ποράδες στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και μεγαλύτερα διαστήματα βελτίωσης. Θα έχουμε σήμερα στην Αττική, πιο συγκεκριμένα δεν θα βρέξει, από αύριο όμως θα αρχίσει να βρέχει, Παρασκευή, μάλλον, Σάββατο Κυριακή θα έχει βροχούλες και μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική από 12 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί και στο υπόλοιπο εύρος της χώρας. Αυτά. 6936 10 102 είναι το Viber. Μηνύματα που είστε και από πού μας ακούτε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο Δήμος Αναστασιάδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Ρούσο και Κωνσταντίνος Αργυρός, 48 λεπτά μετά από τις 10, 5η-1η του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, βεβαίως, διότι η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όρμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί με ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Στείλε μου και τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102, και είστε έτοιμοι για αυτό που θα πω, δεν είστε? 106 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την Παρασκευή, τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσο πολλά που αν το κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιο να πρωτοδώσεις. Θα έχεις βέβαια για να δώσεις, αλλά δεν θα ξέρεις πού. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μία μέρα τη θέση στο λεωφορείο. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 106 εκατομμύρια ευρώ έχεις για όλους, παιδί μου. Για όλους. Δηλαδή δεν τελειώνουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι.

0: Radio 2. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το πρωινό σου,
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.

0: όλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας...
5: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός.
11: με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Για την έρευνα της ημέρας, ο πιο ευτυχισμένος λαός του κόσμου λέει αυτές τις τέσσερις φράσεις σχεδόν κάθε μέρα και κάπως έτσι όλα φτιάχνουν, ρε παιδί μου. Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου για το 2026 και όπως ήδη μάλλον γνωρίζεις, αυτή δεν είναι και η πρώτη της φορά. Αν ταξιδέψεις ως εκεί, θα ακούσεις τους ντόπιους να λένε συχνά τέσσερις φράσεις γεμάτες αισιοδοξία. Φινλανδοί, όντως είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα. Λοιπόν, φράση νούμερο 1. Μην επιδεικνύεις την ευτυχία σου όσο καλά κι αν είσαι στη ζωή σου. Για τους Φινλανδούς, η ευτυχία δεν είναι κάτι που χρειάζεται να αποδεικνύεις στους άλλους. Εδώ θα συμφωνήσω. Μπορεί να έχεις μια εξαιρετική δουλειά, μια τέλεια σχέση, ένα υπέροχο σπίτι ή απλώς να περνάς μια πολύ καλή περίοδο χωρίς να χρειάζεται να το διατυμπανίζεις. Η σεμνότητα θεωρείται πολύ σημαντική, είναι αρετή η σεμνότητα και η σύγκριση με τους γύρω μας δεν αποτελεί τρόπο για να μετρήσουμε πόσο καλά πηγαίνει η ζωή μας. Είναι αυτή η μάστιγα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Απλά εδώ, επειδή είμαστε και πιο μικρή χώρα, ξέρεις, έχει λίγο παραγίνει το κακό και με τα social που ανεβάζεται και τα πάντα. Δηλαδή, βαριέμαι. Δεν θέλω να σε βλέπω να τρως, κατάλαβες. Δεν θέλω να σε βλέπω που βγαίνεις στην πόλη σου. Βαριέμαι. Νούμερο 2. Αυτός που δεν έχει προσδοκίες δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Η φράση μπορεί αρχικά να ακούγεται απεσιόδοξη, όμως κρύβει μια αρκετά πρακτική στάση απέναντι στη ζωή. Οι Φινλανδοί, λοιπόν, φαίνεται να αποδέχονται ότι τα πράγματα δεν θα εξελίσσονται πάντα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και είναι λογικό. Θα υπάρξουν αναποδιές, καθυστερήσεις, αποτυχίες, απρόοπτα. Όταν λοιπόν δεν περιμένεις από τη ζωή σου να σου προσφέρει διαρκώς αυτό που θέλεις, μια απογοήτευση δεν μοιάζει με καταστροφή. Απλά προχωράς, δεν έγινε και κάτι. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι, παιδιά μου. Νούμερο 3. Ο καθένας είναι δημιουργός της δικής του ευτυχίας. Η φράση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η ευτυχία δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να μας συμβεί. Σε σημαντικό βαθμό τη δημιουργούμε μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε πού θα δώσουμε το χρόνο και την ενέργειά μας, σε ποιους ανθρώπους και σε τι πραγματικά μας γεμίζει. Και νούμερο 4. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά καλές ημέρες θα έρθουν για όλους. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε τους μοιράζει η ζωή τέτοια χαρτιά, εννοείται. Κάποιοι θα σταθούν πιο τυχεροί, θα πετύχουν ευκολότερα κάποιους στόχους. Κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να μοχθήσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία δύσκολη περίοδος θα διαρκέσει για πάντα. Όπως οι εποχές αλλάζουν, έτσι αλλάζει και η ζωή. Υπάρχουν λοιπόν περίοδοι γεμάτες φως και άλλες που μοιάζουν ατελείωτες. Όμως καμία δεν κρατάει για πάντα. Αυτό να θυμάστε. Και αυτή η φινλανδική αντίληψη υπενθυμίζει κάτι απλό: ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα για να συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Αρκεί να θυμόμαστε ότι μετά τη βροχή πάντα τι θα βγει. Το ουράνιο τόξο, ρε παιδιά μου, θα βγει. Έτσι, αισιοδοξία. 6936-10122 το Viber που είστε και από που μας ακούτε. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Καλά τα λέει η Mother Julia. Τα καλύτερα.

102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: 40 λεπτά μετά από τις 11, 5η-1η του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλό μήνα, ολού θε. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Ναι, λατρεύουμε τον καφέ. Ναι, υπάρχει καλύτερος καφές από τον ύλη. Όχι. Θέλεις να μάθεις τα γιατί που κάνουν τον ύλη μοναδικό? Πήγαινε σήμερα κιόλας στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. 1η σήμερα και αύριο 2 Οκτωβρίου θα είναι εκεί. 8 το πρωί με 6 το απόγευμα θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις σου. Κατάλαβες, δεν είναι χαμός. Ήλι, why we make it. 6-9-36-10-102-2 είναι το Viber. Τα μηνύματά σας περιμένω εκεί. Είναι στην παρέα μας η μαρμελάδα Ταμαρίν. Ξέρεις τι είναι αυτό? Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κοιλιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Ντε, όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Εδώ και 45 χρόνια λοιπόν είναι η Ταμαρίν κοντά μας, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που αντικαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρους από τις πρώτες και όλες οι μέρες. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μικρή διακοπή και έρχομαι, ναι!
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
11: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
13: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 7300.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
16: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
15: Και ποιος ξέρει?
16: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
15: Μα τι λες?
16: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
18: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
17: Τηλέφωνο 2751-066-500.
18: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
19: Είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
21: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα, 5η-1η του Οκτώβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλό μήνα, να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, να ξέρετε, και είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι και ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά. Είναι εδώ και 45 χρόνια αυτή η εταιρεία και είναι αποτελεσματική, περιέχει φυτικά συστατικά. Όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να πείτε και στο tamarin.gr για να τα δείτε όλα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Telekom είναι στο πλευρό μας. Αχ, αυτή η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω να σας πω για το ταξίδι στο Μαρόκο που σας κάνουμε δώρο.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σκουπιδάκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751 0 66 500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
10: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα Άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Σφαιρά, δώσε πόνο. Είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Σφαιρά, δώσε πόνο.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω!
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σφαίρα.

Ούτε σφαίρα 94,4.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι δύο. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
9: Και ποιος ξέρει.
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες.
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 2751-066-500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

Στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-0-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510 66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Στη θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Με φιλιά σας.
1: Τα μεσημέρια είναι διαφορετικά στον Σφαίρα. Χαλαρά και έντεχνα, 2 με 4 καθημερινά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 01 22 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
12: Σφαίρα.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
11: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
12: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
13: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
14: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
15: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
16: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
17: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στο

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Μηχανικά.
1: Μηχανικά.
0: Διεθνής ημέρα του καφέ σήμερα, δεν το είπαμε. Το είπαμε.
2: Το είπαμε.
0: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις ο Ανανίας. Γιορτάζει η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ηθοποιός βεβαίως, πάρα πολύ καλός. Καλά, τώρα που πω για το Μάινα, θυμήθηκα τις ηθοποιούς μεγάλους και τους ωραίους και αυτά. Τι χαμό κάνει το Ριφιφί στην τηλεόραση. Από νούμερα.
2: Το ποιο?
0: Το Ριφιφί.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το Ριφιφί, παιδί μου, του Τσαφούλια που παίζει τον Αλφα. Νομίζω τελείωσε χθες το τελευταίο επεισόδιο.
2: Α, ναι, ήταν επεισόδιο.
0: Εγώ το είχα δει. Όχι, όχι, εξαιρετική σειρά.
2: Έλα το.
0: Εξαιρετική σειρά, πραγματικά. Η Ευαγγελία μου Μούρη, εάν μας ακούει, να σου πω ότι είσαι υπέροχη, τεράστια, σπουδαία ηθοποιός. Και ο Χατζηπαναγιώτης και ο Πάνος ο Βλάχος, κούκλος ο Βλάχος βέβαια, εξαιρετικός ηθοποιός. Όλο το cast, αλλά η Μουμούρη χθες, ειδικά στην τελευταία σκηνή με το παιδί, ανατριχιάσαμε.
2: Α, χθες τελείωσε.
0: Χθες τελείωσε, ναι.
2: Πόσο μικρό ήταν?
0: Δεν ήταν πολλά επεισόδια, 6-7, πόσα ήταν.
2: Okay. Εντάξει, μπορεί
0: εγώ
2: να κάτσω...
0: το είχα δει πριν, ρε παιδί μου,
2: μπορεί
0: το είχα δει.
2: Να το δω,
0: αλλά παρόλο που το είχαμε δει, όλοι σχεδόν, γιατί βλέπω και σχόλια που γράφονται και στο 6 ταυτόχρονα με την προβολή, όλοι σχεδόν το είχαν δει και όλοι το ξαναβλέπουν. Και αυκεί τώρα λες.
2: Το τζάμπα είναι αλλιώς.
0: Κοίτα νούμερα που κάνει όμως. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το έχω δει, ρε παιδί μου, γιατί το ξαναδώ. Κατάλαβες.
2: Δεν δουλεύεις εδώ.
0: 30%
2: το... τηλεθέαση. Εδώ το παραπέντε παίζει ακόμα μου και κάνει πάνω από 10%.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Πάντως εγώ.
0: Εμένα γιατί... η αγαπημένη μου σειρά όλων από τέτοιου είδους παραπέντε και αυτά είναι το σόι μας. Το σόι σου νομίζω ότι είναι. Με ξεκουράζει. Το βλέπω και μου ξεκουράζει το μυαλό.
2: Έχει αυτή την ιδιότητα, αλλά πιστεύω η πιο πετυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης ξεκάθαρα από θέμα τακών, ατάκες.
0: Δοξένη. Μαρκορά, τέλος.
2: Ναι, ναι, δηλαδή και αυτό. Οπότε παίζει το μεσημέρι, το βάζουν νούμερα θα κάνει. Βράδυ θα το βάλουν νούμερα θα κάνει. Πρωί, βράδυ. Πάντως τώρα παίζει για το καφέ. Σου έχω την ιστορία του ελληνικού καφέ.
0: Για πες.
2: Θέλεις να την ακούσεις.
0: Δεν ξέρω αν είδες το post που έκανα σήμερα. Τι κουπάρα ελληνικό καφέ είχα φτιάξει.
2: Ω, πάρα πολύ ωραίος ο καφές, παιδιά. Ο πρωινός πρέπει να είναι πάντα γεμάτος, πλούσιος να μπαίνει.
0: Εγώ στον ελληνικό καφέ δεν θέλω να μου το φτιάχνει κανένας άλλος γιατί μου το κάνουν νεροζούμι. Εγώ θέλω καφέ μέσα, ρε παιδί μου.
2: Θέλει η μαεστρία. Θέλει καλά χτύπημα ο ελληνικός καφές με το κουταλάκι. Θέλει
0: στο μπρίκι.
2: Θέλει σωστού ρυθμού. Θέλει το μπρίκι. Θέλει ακριβώς μερικά πράγματα. Δηλαδή, κοίτα εδώ τι σου γίνεται τώρα. Το 16ο αιώνα λέω καφές. Κάτσε, όχι, προχώρησε το ποσό, συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, το φυτό του καφέ έχει τις ρίζες του στην Αιθιοπία. Μας λέει εδώ τώρα η ιστορία. Ως ρόφημα, ο καφές άρχισε να καλλιεργείται και να διαδίδεται από την Ιεμένη τον 15ο αιώνα. Στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Γι' αυτό τον λέμε αραβικό καφέ, κάνκα. Γιατί ξεκίνησε από τους. Πώς τους λένε, τους.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο ελληνικός καφές.
2: Σταμάτα μου, εντάξει, το κόλλησε. Λοιπόν, το 16ο αιώνα ο καφές έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μέρος ολόκληρης κοινωνικής κουλτούρας. Άνοιξαν καφενεία, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Στην Ελλάδα πάντα λεγόταν τουρκικός καφές.
0: Ναι.
2: Μετά την εισβολή, λέει, στην Κύπρο το 1974, άλλαξε η ονομασία και κέρδισε το ελληνικό καφέ σιγά σιγά και τον λέγαμε ελληνικό καφέ. Η βασική μέθοδος παρασκευής όμως δεν άλλαξε μαζί με το όνομα. Στην ουσία είναι ο ίδιος καφές.
0: Πες μας το καϊμάκι πώς γίνεται.
2: Ποιος τον εφήβρε? Κανείς από τους δύο λαούς. Ο καφές έχει μια ιστορία που ξεκινά από την Αφρική. Εμείς όμως δεν άλλαξε μαζί με το όνομα. Στην ουσία είναι ο ίδιος καφές.
0: Πες μας το καϊμάκι πώς γίνεται.
2: Ποιος τον εφήβρε? Κανείς από τους δύο λαούς. Ο καφές έχει μια ιστορία που ξεκινά.

0: Και έχει εκείνο στη λόξα.
1: Τσεβρέ, τσεβρέ.
0: Το θέλει όπως το θέλει τον ελληνικό καφέ. Ποτέ λέει, δεν, τι μου έχει πει εμένα ο παπάς μου, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί αυτό. Όταν λέει πας να φτιάξει ελληνικό καφέ, δεν θα βάζεις το νερό να αρχίζει να ζεσταίνεται για να ρίξει τον καφέ και τη ζάχαρη που θες. Την ώρα που βάζεις το νερό, το κρύο, το θερμοκρασία δωματίου, οτιδήποτε, εκείνη την ώρα βρίσκεις τον καφέ και τη ζάχαρη μέσα και μετά τα βάζεις στο μάτι. Και αρχίζει και ανακατεύει.
1: Αυτή είναι μία τεχνική.
0: Έτσι μου έχει πει εμένα ο μπαμπάς μου.
1: Η τεχνική όμως που στην ουσία θεωρείται η σωστή τεχνική είναι αμέσως στο καυτό. Γι' αυτό λειτουργεί η χοβολή στην άμμο.
0: Ναι, να, στο καυτό νερό να ρίξω τον καφέ.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτοί που φτιάχνουν τον κανονικό τον καφέ, τον ελληνικό, τον αραβικό, whatever, σου λέει βάζουμε σε ζεστό νερό τον καφέ και τον ανακατεύουμε γρήγορα.
0: Επίσης,
1: πολλοί τον κάνουν έτσι. Η γιαγιά μου τον έκανε έτσι όπως τον έκανε ο πατέρας.
0: Ναι, επίσης μου λέει ο μπαμπάς μου δεν θα τον αφήσεις να βράσει. Με το που αρχίζει λίγο να φουσκώνει. Για να γίνει το καϊμάκι.
1: Πριν γίνει το μάτι που λέει που αλλάζει το χρώμα. Και πάντα παιδιά, πάντα αυτό είναι κανόνας. Μακρύ κουτάλι.
0: Καλά, δεν έχω ρε παιδί.
1: Όχι, μακρύ κουτάλι. Πήγαινε πάρει ένα μικρό. Το καφέ του ελληνικού.
0: Γιατί
1: το ανακατεύεις από πολύ ψηλά και με την κίνηση του χεριού πάει πολύ πιο χαλαρά το κουτάλι. Γιατί δεν θέλει γρήγορα να κάτεμο ο ελληνικός. Ναι. Θέλει ρυθμικό.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είμαι πιο ελληνικό καφέ το βράδυ. Τώρα μου πάω σπίτι 9-9.30. Θα φτιάξω ένα μυστατάκι καφέ για να κοιμηθώ πιο ωραία. Εμένα με νιστάζει ο καφές.
1: Και εμένα με
0: νιστάζει. Τι αναποδιά είναι αυτή.
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι normal αυτό.
1: Οι Ιταλοί τον εσπρέσο τον πίνουν και πάρα πολλές φορές μετά τις 7 η ώρα. Αντί για ποτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και να ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή που έχει πέσει πάρα πολύ το αλκοόλ παγκοσμίως και έχει ανέβει ο καφές.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει δικές του ανάγκες. Μισό λεπτάκι λίγο να δω κάτι. Ναι. Ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με. Με τι συνεχίζουμε. Πώς?
1: Πεπεράιδου.
0: Ναι, βάλτο.
1: Ρίχτο.
0: Γιατί δεν το βάζεις. Τι περιμένεις. Να πάει και 20. Ναι, μετά.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον βασιλιά Τζούλιαν, τον βασιλιά τον Νίκο, δηλαδή το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο X. Τι λέει, ποιος είναι,
1: Παίρνουνε τηλέφωνο πάντως για το παιχνίδι που δεν βρίσκουνε.
0: Πες μου τι ζητάς από το Ρέμο. Πες μου τι ζητάς. Πολύ ωραίο τραγούδι, διάλεξε ο Νίκος. Πονάει σήμερα το παλικάρι, λέει Βάσο. Κορυδεύει Βάσο τον Νίκο. Πες μου, πες κάτι στη Βάσο.
1: Καλά, του κάνεις Βάσο.
0: Όχι, πες κάτι στη Βάσο.
1: Ζωγράφισέ του κιόλας, άμα έχει κάτι.
0: Μήπως είναι ζευγάρι και μας το κρύβουνε.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Η Βάσο με τον Νίκο,
1: Είναι και οι δύο στην ομάδα, δεν είναι.
0: Τι είναι στην ομάδα μας, το χάστηκα απογευματινό.
1: Έτσι, στις ομάδες γίνονται αυτά. Μέσα, μπλέκουν τα πόδια του.
0: Αεκτζής ο Νίκος.
1: Βάσο τι είσαι, ρε.
0: Η Βάζο δεν ξέρω.
1: Βάζω, τι είσαι, ρε, βάζω κανένα κολλάκι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε για πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Να το διεκδικήσουμε στην απαγγελία μας. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο θα γίνει δικό σου. Τηλεφωνείς τώρα στο 211-779-31. Η πίτσα φαν έχει περάσει την αγαπημένη μας συνήθεια σε ένα άλλο επίπεδο. Με τα high protein τα προϊόντα και τα γεύματα. Πρωταγωνιστεί το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό. Σερές σαλάτες, δύο στο σύνολο, με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις δύο κομμάτια πίτσας. Ότι γυμνάζομαι στο έχω πιέσει, δεν το έχω δείξει ακόμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ποιος?
1: Για σένα λέω. Έχει πάει τέσσερις. Εντάξει, αλλά έχει πάει
0: τέσσερις. Έχω πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές. Συνεχόμενες.
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα.
0: Αλλά δεν το λέω για να μην με ματιάσουν.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα κατά τις 12 η ώρα. Δεν είχα όρεξη. Πρωί γιατί έκανα δουλειές. Και εκείνη την ώρα, όπως έκανα ζάπινγκ, πετυχαίνω Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωινό που τον αγαπά πάρα πολύ γενικά.
0: Ο Λιάκος τον είχε.
1: Τον είχε ο Λιάκος, λοιπόν. Και εκείνη την ώρα λέγανε. Τρελάθηκα. 82 κιλά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
0: Τι εννοείς?
1: Μουσι. Όχι. Είναι 82 κιλά. Έχασε 24 κιλά σε 5 μήνες.
0: Τι με έκανε, διατροφή. Είπε τι έκανε.
1: Είπε, συχαίναμε, λέει, ενέσημα, τα φοβάμαι, δεν πειρά.
0: Α, δεν έκανε.
1: Σκληρή διατροφή που δεν με έκανα πεινάζω καθόλου. 6 γεύματα την ημέρα μαζί με μια εταιρεία μου τα έφερνε με διατροφολόγο. Λέει, γιατί μου λέει, πρέπει να μάθεις να αλλάξεις διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή, το εγώ το βράδυ. Θα γυρίσω. Οκ, okay, θα γυρίσω τώρα, έτσι. Λείπουμε όλα στο σπίτι. Δεν έχει μαγειρέψει κανείς. Οι επιλογές είναι μπέργκερ, noodles. Σουβλάκια.
0: Αλλά νούντλς δεν παχαίνουν.
1: Περίμενε. Θέλουμε νούντλς γιατί είμαστε άρρωστοι σήμερα και θα να πάρουμε σούπα, μου λέει.
0: Έφτιαξε φιδέ.
1: Πραγματικά.
0: Τα νούντλς δεν είναι γιατί είσαι άρρωστος.
1: Όχι, λέει να πάρω μια σουπίτσα από καβούρι. Μάθαμε τώρα εδώ η μικρή Τζαπωνεζούλα. Και θέλει και το νούντλς, θέλει μετά και το γουοντόν.
0: Όλα αυτά. Δεν είσαι άρρωστη, πεινάς.
1: Στην κολάρα μου θα μπουν όλα αυτά. Μετά εγώ θα δω μπάλα, θα δω μπάσκετ. Θα συγχυστώ άμα ο Βεζέκοφ χάσει ένα τρίποντα. Θα πάρω τη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μετά θα βάλω ένα ποτήρι κόκολα. Μετά, άμα χάσουμε, θα βάλω ένα ποτήρι ουίσκι. Μετά, μέχρι τις 2 η ώρα θα βρίζω. Δεν θα τσιμπάω και κάτι. Πού να αλλάξω αυτή τη συνήθεια.
0: Είδου. Λοιπόν, 2-11-779-31 πακέτο κόμπο. Παίζουμε την απαγγελία, δηλαδή παίζουμε.
2: Μαύρα κοράκια. Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Για πάμε να δούμε ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Πώς σε λένε?
3: Πώς είστε? Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω γραμμή επιτέλους.
0: Είναι η πρώτη σου φορά?
3: Ναι.
0: Χθες μας κράζανε και σήμερα έχουμε μουρλαθεί στο welcome.
1: Φύγανε οι παλιοί, ήρθανε καινούργοι.
3: Και ήθελα να μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στον συνακροατή, ο οποίος έκανε γίνοντο σχόλιο.
1: Για πες.
3: Πραγματικά, επειδή σας παρακολουθώ ανά τα χρόνια, άσχετα που δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Ναι.
3: Είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι πραγματικά που έχετε σκεφτεί.
0: Ποιο?
1: Το σημείο αυτό,
3: αυτό που θα παίξουμε.
0: Α, η απαγγελία.
3: Ναι.
0: Όχι το προηγούμενο. Ποιο ήταν?
1: Το.
0: Παιδιά, χάνω τη μνήμη μου.
1: Είσαι πιο έξω από ένα δεκάλεπτο.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Δίνω εδώ, βγάζω ένα μικρό καλυβοκά. Έναν σωτήρι μουστάκα από μέσα μου. Προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν σας βοηθάω.
3: Α, λίγο δύσκολα.
0: Σε ποιον μιλάει τώρα? Σε εμάς μιλάς? Πώς σε λένε καταρχάς?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβα, σου αρέσει το παιχνίδι?
3: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Άρα.
1: Άρα σε βοηθάω. Το παίζω καλά.
0: Όχι, δεν βοηθάς.
1: Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, περίμενε λίγο. Σημασία του παιχνιδιού είναι να δυσκολευτούμε κλάς λίγο.
0: Μας ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Ένα λεπτάκι, έχω μπερδευτεί. Το παιχνίδι δεν είναι ότι λέμε το τραγούδι με περίεργο τρόπο για να καταλάβω ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Το είπαμε, γιατί το είπαμε.
1: Όχι, ρε, δεν παίξαμε ακόμα. Συνέντευξη σου.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ποιο ραδιόφωνο ακούς, για να καταλάβουμε αν είμαστε συντονισμένοι όλοι. Ακούς σφαίρα?
3: Δεν ακούω καλά, γιατί είμαι έξω και έχει λίγο βαθαρία.
0: Σφαίρα όμως ακούς?
3: Σφαίρα, μόνο σφαίρα.
0: Α, σφαίρα. Δηλαδή, εμάς έχεις πάρει, κανονικά.
3: Βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε να πέσουμε.
1: Κωνσταντίνε, απομόνωσε λίγο κάπου εκεί τον ήχο και μην ακούσα το ράδιο, ακούω από το κινητό.
3: Ωραία, εσείς με ακούτε καλά όμως.
1: Εμείς ακούμε καμπάνα, έχουμε τα καλύτερα συστήματα εδώ, σε παρακαλώ πολύ.
3: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα θα μας το πεις.
1: Πώς να το πω.
0: Σαν τον Πάνο Μουζουράκη.
1: Στο μυαλό γυρνός, όλο εκεί τριγυρνάς. Συνέχεια κάτι γυρεύεις, συνέχεια κάτι ζητάς. Μες στο δωμάτιο ανέμελη εκεί περπατάς. Καθώς τα ρούχα σου ψάχνεις γυρνάς, μου χαμόγελας. Τι κάνουμε με ρωτάς, σου απαντώ ότι θες. Λιγάκι αδιάφορο γιατί σε είχα και χθες.
0: Κωνσταντίνα, για πες που σου αρέσει το παιχνίδι.
1: Κατάλαβε.
3: Του φέρει. Όνειρο μάλλον θα είναι.
1: Έχεις φαντασία.
0: Τι τραγούδια βάζετε, μωρέ.
3: Καμία δεν παιδιά, ήταν δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Έχουμε κανένα εύκολο.
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Ωραία, κι άλλο θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Έχεις βάλει κανένα εύκολο.
1: Έχει βάλει. Και το πηδό στα κύματα. Άμα έλεγα το ρεφρέν, θα το βρίσκε.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε σε ένα πιο πρόσφατο, ρε παιδιά.
1: Πιο πρόσφατο, περίμενε. Λοιπόν, θα σου πω εγώ ποιο θα βάλεις.
0: Αν δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Όχι, τα έχουμε. Βάλε το τέταρτο.
0: Ωραία, λοιπόν. Κωνσταντίνε.
3: Για πάμε.
0: Άκου. Ξεκινάει ο χρόνος αμέσως τώρα και ο Θανάσης πρέπει να το πει αυτό σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής.
0: Ήρεμος ποιητής.
1: Ήρεμος. Κωνσταντίνε, ώρα να εξομολογηθώ ένα λάθος δυνατό. Πώς ακολουθώ, νύχτα οι άμυνες. Με μια ματιά όλες πήρανε φωτιά. Πριν παραδοθώ, έχεις κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να αντισταθώ δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται ρε Θανάση στις απαγγελίες σου να μην πηγαίνει πουθενά με οκαταληξία.
1: Τι να κάνω.
0: Όλα τα τραγούδια έχουν με οκαταληξία στο τέλος. Σε σένα ποτέ.
1: Εγώ σου φταίω τώρα πάλι. Μα με κόβεις πάνω στην απαγγελία, πώς θα το βρει τώρα ο άλλος.
0: Κωνσταντίνε, για πες.
3: Στο Θεό με πάει, Φουρέιρα.
1: Το βρήκε. Και με κόψες κιόλας.
3: Ήταν δύσκολο, το έτρεξα λίγο στο μυαλό μου και εντάξει.
0: Στο μυαλό σου γενικά το έτρεξες.
1: Το βρήκε, άμα δεν κόβεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, Designer Outlet Athens, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens από αύριο μέχρι 4 του Οκτώβρη και για 3 μονομέρες, μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές, επιλεγμένα designer brands, όπως Nike Factory Athens, τώρα έχει τα πάντα μέσα εκεί να δείτε. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά άλλα. Ανανεώστε στυλ σε γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, απολαύστε shopping στο παιδικό χωριό Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Νιώθεις προ, τότε η μία προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novbet.gr.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη σειρά Scalp Biome από την Pharmacept, όπου θα βρεις anti-hair loss, shampoo και serum. Αν ταλαιπωρείς από τριχόπτωση, δεν υπάρχει λόγος να πελαγώνεις, ούτε να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Αυτό το αντιμετωπίζεις με τη σειρά Scalp Biome της Pharmacept. Παίρνεις αυτά τα δύο προϊόντα, shampoo and serum, τα οποία έχουν μέσα φυσικό δραστικό BioComplex και Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης, έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 58% μείωση της τριχόπτωσης. Δηλαδή, αν ταλαιπωρείσαι πολύ με τριχόπτωση, 58% τη μειώνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό. Και βεβαίως 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά είναι η σειρά Scalp Biome από την Pharmacept. Και τώρα, για ξεκινά. Άκου Νίκο μου τι τραγούδι θα παίξει τώρα. Από τον Αντώνη Ρέμο, πες μου τι ζητάς στον Σφαίρα 102.2. For you και για τη Βάσο βέβαια.

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ένας θρύλος.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
15: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
16: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα.
2: Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
17: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
17: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
17: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
17: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510-76037
2: και 6944-411-643.

0: Όχι, γιατί είναι η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2. Λένε τώρα, βγάζουνε πόσο κόστησε η συναυλία, ποιοι δούλευαν, ποιοι δεν δούλευαν.
1: Το χορό τον άνοιξε, βλέπω λιάγκα στο πρωί.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν έβλεπα σήμερα πρωινά καθόλου, είχα γενική.
1: Όχι, ρε, τότε στα social έβγαλε 10 εκατομμύρια, 2 λέει, μπήκανε μέσα. Λέει 10 πήγαινε, βγάλανε 7, μπήκε 3 μέσα, δεν πειράζει.
0: Πώ γίνεται να μπήκε μέσα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, λέει ο Κούζα, είναι ό,τι κουστάρι κάνει, λέει. Έδωσε, λέει, και μια συναυλία, γιατί θέλει να μείνει, λέει, καλύτερη συναυλία, λέει, οπότε για την Ανούλα, πάρνει, λέει, κρακ, κρακ.
0: Να ρωτήσω, συγγνώμη.
1: Μ' αρέσει αυτό που έχει μεταλλευτά, μ' αρέσει.
0: Δεν γίνεται να μπήκε μέσα, παιδιά, η συναυλία τώρα αυτή. Είναι δυνατό, τόσο κόσμο. 100.000 κόσμο.
1: Το πιστεύει, εσύ, ότι ήταν
0: 100.000. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα έχουν βγει χρήματα, δηλαδή γίνεται. Τότε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Βλέπω στο TikTok που πετάγονται κάτι βίντεο τα οποία πρέπει να είναι fake, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Ότι έρχεται στο ΑΚΑ ο Justin Bieber, η Lady Gaga
1: και Weekend.
0: Έχουν βγάλει, ημερομηνίες.
1: Μούφα όλα. Μούφα, ρε. Με δουλεύει τώρα να μου πει. Ο Justin, κοίτα. Ο Justin το ακούω. Γιατί είναι τελειωμένο.
0: Στο Bieber θα πάω μέσα.
1: Α, όχι ο Bieber, για τον Timberlake.
0: Όχι, για τον Bieber λέω.
1: Ο Justin Bieber. Αν έρθει ο Justin Bieber, η Elf.
0: Ο Justin Bieber. Του Bieber ο γιο. Δεν είναι ο Justin. Στην έξω τα ονόματα δεν τα λένε η Ελίνα η Παπίλα. Λένε ο Justin Bieber. Δεν είναι ο Justin ο Bieber.
1: Εντάξει, εμένα μου
0: αρέσει. Ο Week, ο End.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Justin ο Bieber. Ο Bieber.
0: Κούκλο.
1: Σιγά μην έρθουν αυτοί. Αυτοί θέλουν.
0: Ναι, πρέπει να είναι fake, γιατί οι αναρτήσει που είδα εγώ είχαν 400 like. Λέω τώρα έχει τη Lady Gaga. Και έχουν κάνει. Είναι σαν να λε κούκλα μου, ξύπνα.
1: Και σε ποιο ανοίξει τη Lady Gaga τη συναυλία. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει η Lady Gaga.
0: Για μένα θα ανοίξει.
1: Η Tamta.
0: Όχι να ανοίξει, να κάνει ντουέτο με την Gaga.
1: Πολύ ψηλά βάζει το πύχη, χαλάρωσε.
0: Στην Τάμπτα.
1: Όχι, δεν κολλάνε καθόλου.
0: Ωραία, ποιο θα άνοιγε την Τάμπτη, η Γκάγκα.
1: Μόνο.
0: Ντουέτο και Φουρέιρα. Δεν μπορεί να ανοίξει η Φουρέιρα. Περίμενε
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Γιατί ό,τι είναι η Γκάγκα για αυτού είναι η Φουρέιρα για μα.
1: Τι λε, μωρέ, με την κάτω κολοπετινίτσα εδώ πέρα. Θα μα βλέπει η Γκάγκα τώρα που θα πει: Α, η Φουρέιρα είναι το ίδιο με εμένα. Θα πει αυτή είναι η Ισπανίδα αρχικά. Δεν το πιστεύω.
0: Το Die with a Smile δεν θα μπορούσε να το κάνει αντί για τον Bruno Mars η Gaga με τον.
1: Ποιον με τον Βαλάντι. Με τον Βολάντι. Die with a Smile.
0: Περίμενε, έχει την Gaga.
1: Ρε.
0: Και θέλει τον Die with a Smile. Και λέει ρε παιδιά, ποιος θα έρθει να το πει μαζί μου.
1: Αργυρός. Αργυρός.
0: Ο Αργυρός λες.
1: Έχει και το κονέ με την Guilfoy.
0: Ναι. Άλλος.
1: Άλλος.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε κανονικά.
0: Εγώ ξέρεις, θα βάζα. Εγώ θα βάζα Peter.
1: Ο Φορικουέ.
0: Ιακωβίδη, παιδί.
1: Α, Ιακωβίδη. Ό,τι ξέρω καθένα σε Peter είναι. Α, Ιακωβίδη, σε τον ξέχασα. Να σου πω εδώ και Mr. Grant. Νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεις εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έλα, λέει να πάμε.
0: Σα
1: επαγγελματία.
0: Έχει τον Μπίμπερ.
1: Α, ο Φορίκου
0: αντί για Αριάννα Γκράντε ντουέτο που έχει.
1: Ο Μπίμπερ.
0: Ο Μπίμπερ.
1: Ναι.
0: Ποια να ανέβει, να μην ανέβει Πάολα.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Στόχο ήδη. Πώς τη λέγανε, η Αφροντίζια.
0: Η Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να κάνει την Γκράντε.
1: Κάνει, είναι και Γκράντε. Δεν είναι Γκράντε, είναι μην. Είναι και οι δύο κάτω. Και κοβαλάει και ένα δικό τσάβρο.
0: Εγώ Μπίμπερ θα ανέβαζα.
1: Με τη Μινάζ.
0: Ποια Μινάζ, μωρέ.
1: Αυτό το τραγούδι τη Μινάζ λέει Τζάρτε.
0: Ναι, πες μου την αντίστοιχη Ελληνίδα. Δεν θα ανέβαζε, α πούμε.
1: Την Κακούτη.
0: Εγώ μπορεί να ανέβαζα και τη Λίλα, να ξέρει.
1: Η Λίλα, όχι, δεν κολλάει.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Η Λίλα το παίζει πιο σκληρή, το παίζει και καλά Ριάννα.
0: Α.
1: Καταλαβέ.
0: Θέλει.
1: Τέτοιο.
0: Θέλει Άσερ. Όχι Άσερ, πώς θα είναι
1: το λέω. Άσερ, μωρέ.
0: Δρέικ, Δρέικ.
1: Άσερ και. Αυτά είναι στην δικιά σου.
0: Ξέρεις ποιον θέλω. Επειδή εγώ πήγα Weekend φέτος, αν ανακοινωθεί tour του Drake θέλω να πάω.
1: Ο Drake τώρα δεν είναι και στα καλύτερα του. Δεν είναι πολύ ψηλά. Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Α, νόμιζα ότι είναι άρρωστο σε αυτό.
1: Καλλιτεχνικά δηλαδή. Έχει πέσει τώρα.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Άρα παίζει να έρθει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά. Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Όλοι κάτι ξέρουν. Στο δουλευταρά σίγουρα ξέρουν. Αλλά δεν είναι ότι ξέρουν μόνο τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να μας κάνουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βρίσκουμε εκεί αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Ξέρουμε ποιος έρχεται, πότε έρχεται, γιατί έρχεται. Και έχουμε και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, αυτός είναι επαγγελματισμός από δουλευταράς. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε γιατί δεν φοράω και τα μισό.
1: Βάλε. Πάντως, το πιο πετυχημένο κόμπο τώρα το σκέφτηκα. Άμα ξανακάνα συναυλία εμεί Σκούμπρια, θα ήταν πολύ ωραίο να φέρνανε τον Ali G, τον Sacha Baron Cohen. Αυτά κολλάνε για δύο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, θα σε πάω να δει η ταινία του τώρα που βγαίνει το δεύτερο
0: πάρκο. Σοσφαίρα είμαστε. Χατζηγιάννη θα παίξω.
1: Ο Χατζηγιάννη θα κάνει πολύ ωραίο με τον Μπίμπερ.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Πάνω στο
0: ή
1: πιάνο.
0: Με την Γκάγκα. Με την Γκάγκα.
1: Όχι, ο Μπίμπερ ξαπλώνει.
0: Να τη λέει Γκάγκα μόνο μου και να λέει. Ω Μάικλ.
1: Πολύ σε φερνίδι να πει το Μέγκα. Σαν να το κόψω.
0: Ω Μάικλ, you're alone.

Stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου επιστήμημα.

0: Επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ πες, εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα.
8: Σφαίρα 944.gr.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε σε μια ερώτηση να συζητήσουμε και κάτι σήμερα, γιατί έχουμε παίξει, έχουμε γελάσει. Γενικά
1: έχω.
0: Έχει το ύφος του πατέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι, είσαι λίγο.
1: Όσο μεγαλώνω, όχι απλά επιβεβαιώνω ότι
0: σήμερα έχεις τη μιζέρια στο μάτι σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Έχω ξυπνήσει πολύ άσχημα σήμερα. Θα σου πω.
0: Μείνε λίγο εκεί. Ερωτικές περιπτύξεις.
1: Μου έκανε το δημόσιο από το πρωί σήμερα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Άλλο λέω. Η έρευνα. Έχω έρευνα. Πρωί ή βράδυ. Αγκαλίτσες, φυλάκια και μπουρουμπούρου. Και ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ήμουνα πάρα πολύ βραδινός για πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια. Όταν είσαι βραδινός.
1: Βράδυ. Γούσταρα βράδυ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα πολύ της νύχτας, παιδί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά την καραντίνα.
0: Εχθές, ας πούμε, σου στείλα μήνυμα.
1: Μαζεύτηκα.
0: Και το είδες σήμερα το πρωί. Κοιμάστε τις 11.
1: Κοιμάμαι τις 11 πλέον. Παντόφλα που μέγιστη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Κουράζομαι.
0: Κουράζεσαι.
1: Και πλέον μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό. Βρίσκω άλλη χαρά. Γιατί παλιά τι γινότανε. Είχαμε, ξέρεις, το πρωινό, ρε παιδί μου, που λέμε, άλλες ηλικίες είχες μια ανάταση.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανάταση συνδυαζόταν πάρα πολύ γρήγορα με τουαλέτα. Τώρα, λόγω ηλικίες, έχει μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε βρίσκω ένα gap 20 λεπτό.
0: Too much information. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει.
0: Μισό λεπτάκι. Αν μπορούσες να διαλέξεις μόνο μία ώρα για αγκαλιά και σου και μπουρμπουρου,
1: ναι.
0: Ποια θα διάλεγες, ποια είναι η ώρα σου, ας πούμε.
1: Η ώρα μου, εκεί που αποδίδω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη ώρα που ξυπνάω. Ή 9 ή 10, 8.
0: Εμένα μου αρέσει το 7 το απόγευμα.
1: 7 το απόγευμα.
0: Δεν είμαι ποτέ σπίτι.
1: Είναι αυτό.
0: Αλλά το 7 το απόγευμα, την ώρα που αρχίζει και πέφτει και γίνεται η μετάβαση από μέρα νύχτα.
1: Κάτσε, βγαίνει ο werewolf από μέσα σου εκεί. Μεταλλάσσεις.
0: Επίσης δεν έχω φάει πολλή ώρα, έχω χωνέψει σίγουρα το μεσημεριανό. Δεν έχω φάει ακόμα βραδινό, άρα είμαι.
1: Πεινασμένη.
0: Όχι, ενώ δεν είμαι φουσκωμένη.
1: Ναι, έχεις όμως μια.
0: Εσύ, ας μάμα φας, μετά τι είμαι.
1: Άμα φάω. Ωραία, αγόρια, κακυλιέμαι. Με σέρνεις. Κοίτα, παιδιά, μετά από κάποια ηλικία δεν τρώμε και δεν κάνουμε αλματάκια. Μετά θα σου βγει αυτό.
0: Άμα φας πολύ.
1: Μου είχε ανέβει ένα γούλε εμένα.
0: Άμα φας πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις μετά.
1: Κοιμάμαι. Κοίτα, καλά, πάω τουαλέτα πρώτα. Έχω πολύ καλό λειτουργικό έντερο. Μετά αράζω. Καλά. Θυμάσαι που πήραν πολύ θώρα πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Την πέταξα. Θα πάω να πάρω άλλη. Την έχω βουλιάξει, ρε. Ο κόλλος μου έχει ανοίξει.
0: Έχει κάνει το σκάλπ αυτό.
1: Έχει και τώρα μου έχει πεταχτεί το σίδερο της πλάτης. Και δεν
0: μπορώ, πολυθρόνα ήταν.
1: Δεν
0: αυτή.
1: Μπορώ να ξαπλώσω καλά τώρα. Εγώ μόνο lazy boy.
0: Πρέπει να είσαι love and married full.
1: Μιλάμε τώρα, είμαι ο πιο αθλητικός τύπος. Ότε το γλουμε παρακαλάει με μηνύματα μου, λέει μεγατεύεις. Θα βρεθεί το όνομά μου, του λέω μίλητο για σένα το κάνω.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας εδώ βεβαίως. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ βεβαίως. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι, το κάτι, το crazy. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα.
1: Άτυχος.
0: Ποια φαγητά θεωρείς ότι του κάνουν πολύ περίεργα που έχουμε εμείς?
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Νούμερο ένα.
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω να τους αρέσουν τα vegan. Νομίζω νούμερο ένα φαγητό που είναι τα γεμιστά.
0: Που τους κάνει ότι τι περίεργα φαγητά τρώνε στην Ελλάδα.
1: Α, από θέμα περίεργα.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, τι περίεργο είναι αυτό, ας πούμε. Πώς το τρώτε αυτό το πράγμα?
1: Τα κρέατα, πατσάς.
0: Ή οπτικά.
1: Κρέατα.
0: Αρνί στη σούβλα είναι το νούμερο ένα. Το αρνί στη σούβλα μπορεί για τους Έλληνες να αποτελεί αγαπημένο πιάτο, πετσούλα και όλα αυτά. Αλλά όπως είχε πει και η Νία Βαρντάλος τότε στο γάμο Αλλά Ελληνικά, το να σουβλίζει στην αυλή είναι μία από τις παραξενιές που έχει η ελληνική οικογένεια.
1: Κοίτα, ναι, θα σου πω κάτι, παιδιά.
0: Για κάποιο ξένο είναι περίεργο.
1: Ποιο ξένο, και για μένα είναι.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ πάρα πολύ βάρβαρο.
0: Α.
1: Να έχουμε το πτώμα και να το γυρνάμε. Τρώω, δεν είμαι υποκριτής, προσπαθώ να το μειώσω, αλλά προσπαθώ να το μαγειρεύω αλλιώς. Ας πούμε, οι γονείς μου, επειδή την είχαν λίγο αυτή την ευαισθησία απέναντι στη βαρβαρότητα του εθίμου, το κάνουν στα κλίματα. Φούρνο. Πέτρινο φούρνο.
0: Α, εννοείς οπτικά σε ενοχλεί.
1: Ναι, ρε, το οπτικό, δηλαδή.
0: Να το φας, δεν έχει θέμα όμως.
1: Ποιος έχει θέμα.
0: Ναι. Κοκορέτσι.
1: Και αυτό. Το άτιμο, ωραίο είναι. Είναι βάρβαρο όμως και αυτό.
0: Είναι τροπές που δεν έχω φάει εγώ ποτέ.
1: Να το πλένεις τώρα, ειδικά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο το κοκορέτσι.
1: Έχει γίνει αυτό με τουρίστα στο σπίτι μου.
0: Τι.
1: Το εξηγούσαμε τι είναι το κοκορέτσι. Και είχε τα μάτια του γούρλωνε όλο. Θα πήγαινε πίσω το κεφάλι το γούρλωμα. Όσο γούρλωνε το μάτι, Αμερικάνο.
0: Του φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, και του λέω, έλα λέω μαζί. Πάμε, λέω στον παππού να το κάνουμε. Μόλις του βγάλα τάντερα με τη μυρωδιά και του εξηγούσα ότι είναι άντερα κανονικά και μετά τα πλύνει, έκανε με το.
0: Έλα, ρε,
1: πήγε έξω, έκανε με το. Βέβαια μετά και αυτό ο σοβαρός υποκριτής.
0: Έφαγε κοκορέτσι.
1: Με δύο ποτηράκια κρασιά, μετά είχε κάτι βάσει μισό κοκορέτσι. Λέω, ωραία, κοκορέτσι! Κοκόρετσα, Κατερίνα, κοκόρετσα! Έλεγε στη μάνα.
0: Καρδουμπάκια.
1: Ωραίο το καρδουμπάκι. Γλυκό το άτιμο.
0: Πατσάς.
1: Πατσάς σίγουρα.
0: Πατσάς, παιδιά, είναι η σούπα των ξενύχτιδων, έτσι.
1: Πατσάς τώρα και αυτό. Δηλαδή, αν είσαι Εγγλέζος και τρως βρασμένη πουτίνκα και λουκάνικο σε αίμα, γιατί την έχουν αυτή τη σούπα, δεν έβαλαν άλλο τώρα το πατσά. Ο πατσάς λες είναι και σούπα. Το άλλο που βράζει το αίμα.
0: Το σπινιάλο τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Κάλυμνο λέει το έχουνε.
1: Για περίγραψε τι είναι. Κάτσε να ψάξω σπινιάλο, το πες.
0: Αποστηρώνουν μπουκάλια μέσα στα οποία φυλάνε το φαΐ από τις φούσκες. Α, από τη θάλασσα.
1: Α.
0: Μαζί με θαλασσινό νερό.
1: Και αυτό ψηλά ιδέα ακούστηκε τώρα.
0: Σαλιγκάρια, τρώω σαλιγκάρια.
1: Όχι, τα συχαίνομαι.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με ζυμωτό ψωμί και σάλτσα.
1: Επίσης πρέπει να σταματήσει ένα άλλο. Παιδιά, πρέπει να σταματήσει ένα άλλο τρόπο μαγειρική που είναι παγκοσμίω αυτό. Να βράζουμε ζωντανά μαλάκια. Δεν μπορώ. Δηλαδή που βλέπω τον αστακό που τον βάζουν και παιδεύεται μέσα στο τηγάνι ή τα καβούρια και αυτά, πρέπει να σταματήσουν αυτά.
0: Οι γαρίδες και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, δηλαδή.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Πάρ' τα νεκρά. Μην τα πνίγει. Στο βραστό νερό, τώρα σκέψτε.
0: Το κοκορέτσι, ας πούμε, και το γαρδουμπάκι, κατεβαίνει αμάσιστο, Θανάση.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Στο μαλάκι όσο βγαίνει η ευαισθησία, εσέ.
1: Εμένα εκεί μου βγαίνει, ρε φίλε, η ευαισθησία που το βλέπω παιδεύεται στο βραστό νερό. Αλλά και το μαλάκιο δεν είναι τόσο μαλάκιο.
0: Σταμάτα, μωρέ!
1: Δεν το τρώω.
0: Λοιπόν, Pharmacept. Αν η διαφορά μπορούσε να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum, με το φυσικό δραστικό BioComplex, με μάκα Peptide και χωρίς μινοξιδίλη βεβαίως.
1: Κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και εσύ ακόμα να δεις στον άνθρωπο. Με το Δουλευτέρα ξέρεις ποιος έρχεται και πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Έφτασε η ώρα να πάμε στο Μαρόκο. Παιδιά, Maneskin Travel μαζί με Σφαίρα 102.2. Αυτός ο συνδυασμός είναι άχαστος. Πρώτη στάση Μαρόκο. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και τη φετινή χρονιά λοιπόν. Και πάμε Μαρόκο κατευθείαν. Πάτε, όχι πάμε, πάτε. Με τον Maneskin Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση, Πέμπτη από το πρωινό Σφαίρα βεβαίως. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Στέλνετε τώρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Μαρόκο και ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία.
1: Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Και να δείτε σήμερα που παίζει στο σπίτι του, στη Τούμπα, τι θα κάνει το βράδυ. 10 παρατέταρτο, το όλοι βλέπουμε Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως είναι ώρα να λάβεις με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως ο νέος ambassador Τζόλης και Novibet. Προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: 693-610-1022 στο Viber, λοιπόν, σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
8: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
10: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
11: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
12: Κύριε, να πω.
11: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
13: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς, που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα δεν βρήκα, αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
14: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
13: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
14: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
13: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
14: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσοκρηθείο, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27510 66500.
14: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά μας εκεί στο, στο Twitter. Συγγνώμη, στο hashtag απογευματινό στο X. Είναι ο Νίκος, είναι η Βάσο. Η Βάσο λέει με το που είπε η Ελίνα το όνομά μου, λέει, έχασα το σήμα. Ότι με εγκατέμω.
1: Όχι, δεν είναι εγκατέμω.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ γουρλού, να ξέρει. Καλά, και εσύ είσαι γουρλή. Είχε κάνει ποδαρικό στο σπίτι μου μια πρωτοχρονιά.
1: Ναι, να σου πω, εκείνη την πρωτοχρονιά.
0: Πολύ είχε καλά είχε πάει.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είχε πάει, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι ήταν. Ήταν
0: το 23.
1: Ωραία, σου είχε πάει.
0: Εσύ, 22 Δεκέμβρη για 23 έχει έρθει. Ναι.
1: Πολύ καλό είμαι. Εγώ δεν βρίσκω κάποιον.
0: Τι είχα το 23, τι είχα. Α, τον Αντένα, εντάξει, έφαγα λίγο ξύλο, καλά πήγε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά μετά έρθει στο Unblock. Καλά, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει.
1: Κοίτα, θα σου πω, εγώ δεν έχω βρει γουρλί.
0: Α, και φέτο.
1: Πάλι σε σένα. Έλα τι εσύ. Να δω λίγο το δικό σου γουρί.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ε?
0: Εμένα μου το λένε.
1: Είσαι τόσο γουρλού.
0: Έτσι λένε.
1: Θα φύγω με το πόδι σου από εδώ. Θα να φάω τσάμπα για σου.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τι δικέ του ανάγκε. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματο και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. 9,9. Φυσικό αέριο ελλάδο.gr. Και τώρα που είναι φοιτητικό σπίτι, πόσοι τώρα έχουν πάει μανούλε μπαμπάδε να φτιάχνουν τα σπίτια, να επιπλώσουν τα πρώτα ενίκια, τα πρώτα τηλέφωνα.
1: Τι τραβάνει η Έρμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα η δικιά μου φοιτητριούλα έφυγε. Τέλο πάντων, τι να κάνω. Μου έστειλε και τώρα μήνυμα πριν ότι θείο, τα πέρασα όλα και εκλεγέ, συγκινήθηκε. Εντάξει, είναι μεγάλο το άγχο που έχουν τα νέα παιδιά και στι πανελλήνιε και στο να περνάνε τα μαθήματα στη σχολή και ειδικά τα παιδιά από επαρχία που έχουν συνείδηση και ξέρουν τα λεφτά που δίνουν οι γονεί του. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο Γολγοθά. Αχ, γι' αυτό παιδιά θα σας πω και εγώ για τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης και Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές. Με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μήνα σε όλους μας. Να είμαστε καλά παιδιά. Πρώτο ο Θεός, να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
1: Βέβαια, σήμερα πολύ κομβικό το παιχνίδι με Ολλανδία στη Τούμπα και Κυριακή με Γερμανία στη Τούμπα. Θέλουμε back to back δύο νίκες και φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό σήμερα που παίζει. Πάντα η Ελλάδα να κερδίζει, εγώ αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ρένια Κωστάκη μέχρι τις 11. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός.
6: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις, δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
0: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω.

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση χονδρική λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Σφαίρα.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής

0: είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
0: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
0: και 69 44 411 643.
3: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
11: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Σφαίρα.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Έμισε μου το ποτήρι, βάλε μου να πιω.

0: Λίστο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

παράξενος ο έρωτας που είναι. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς,

0: ακούνε φωνές μας.
1: Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.